0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως

0: Δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Με έχεις κάνει, δηλαδή με έχεις μπερδέψει. Δεν ξέρω, δηλαδή τι να σκεφτώ.
1: Και είναι
0: τι
1: μόνο
0: να
1: Τρίτη. Και είναι μόνο Τρίτη. Αυτό να σκεφτείς.
0: Τρίτη και 26. Δηλαδή, να σου πω. Γεωργίου,
1: θα την Πέμπτη θα γίνει.
0: Δεν σε αντέχω άλλο. Δεν σε αντέχω. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Θα μου πεις τελικά, συμφωνήσα, τα βρήκε ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Ή δεν τα βρήκε. Κάθομαι όλο το βράδυ και πονοκεφαλιάζω και δεν μου λες τίποτα.
1: Έτσι και έτσι.
0: Α,
1: ναι.
0: Είναι...
1: Έτσι και έτσι.
0: Πόσο είμαστε, μισό βήμα, ένα, ενάμισο, πόσο.
1: Κοίταξε, είναι, κάνουμε ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω.
0: Τη βενζίνα. Τη βενζίνα θα την πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ για πολύ καιρό ακόμα. Αυτά δεν μου λες, δεν μου απαντάς τα κέρια.
1: Αφού στα πέφτει ο κ. Παπαγεωργίου, τα περιμένει όλα από μένα. Μα τα από ο κ. Παπαγεωργίου. Και να πέσει το πετρέλαιο, εμεί θα αργήσουμε
0: να
1: πέσουμε κατά τα δύο. Να το νιώσουμε.
0: Γιατί σε αυτόν τον τόπο ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Εύκολα.
1: Κοίταξε, τώρα βέβαια βλέπω κάτι. Έχουμε καιρό να το δούμε αυτό. Να πέφτει το Brent. Μάλλον να πέφτει το αμερικάνικο, το Brent να ανεβαίνει. Τρελάθηκαν και τα καύσιμα.
0: Εμείς τι αγοράζουμε, αμερικάνικο ή Brent αγοράζουμε εμείς.
1: Brent δεν αγοράζουμε. Brent αγοράζουμε. Το αμερικάνικο είναι μακριά από μέχρι να έρθει εδώ.
0: Είναι ο δρόμος. Κοίτα μακράν που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα μακράν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όποια να μας ακούτε σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, τον φάγαμε το Μάιο. Τι έχουμε ακόμα, 5 μέρες. Τελειώνει και τα σχολεία σήμερα, το ξέρεις, και τα γυμνάσια. Τελευταία μέρα
1: εξετάσεις,
0: είναι.
1: Εξετάσεις, λέμε.
0: Τελευταία μέρα, μετά εξετάσεις. Και αρχίζουν και οι Παλίνες μεθαύριο.
1: Ναι, θυμάστε, βέβαια, την Παρασκευή. Παρασκευή για τα γενικά λύκια, για τα επάλληλα Σάββατο.
0: Βρε, πώς περνάει ο καιρός.
1: Πώς πέρασε η σχολική χρονιά, πότε ήταν, που ήταν η πρώτη μέρα, Σεπτέμβριο, στο κουδούνι που λέγαμε.
0: Πότε τέλειωσε. Λοιπόν, σήμερα παίζουν μπουγέλα δηλαδή οι πιτσιρικάδες στα γυμνάσια. Ναι. Γιατί στα δημοτικά έχουν ακόμα λίγο.
1: Γιατί αυτό έχει μείνει από τότε, από παλιά.
0: Ναι. Λοιπόν, γιορτάζουν ο Συνέσιος και η Συνεσία, να το ξέρεις αυτό.
1: Η Σύνεση.
0: Η Σύνεση
1: ποτέ.
0: Δεν γιορτάζει ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Καλά τα
1: νομίζω.
0: Εσείς ακούτε Earth News Radio 105,8, τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Το Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Εδώ στις πρωινές διαδρομές. Απέναντί μας είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Μόλις παρέλαβε από το Σωτήρη Παναγιώτου και φροντίζουν
1: αλλαγής
0: και οι δύο.
1: Αλλαγή
0: σκητάλης. Φροντίζουν να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο και στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί που οι Τούρκοι ξανά άρχισαν τα κόλπα.
1: Θα είναι το καλοκαίρι περίεργο.
0: Το καλοκαίρι, ναι. Έτσι, για να. Ρε, παιδί μου, να ανάβουν τα αίματα. Να έχουμε...
1: Ναι, και πολύ ησυχία δεν γίνεται.
0: Πίσω στο κάτω-κάτω τη
1: γραφή.
0: Κάτσε, ρε Γεωργίου, στο κάτω-κάτω τη γραφή για ήρεμα νερά μιλάμε. Δεν μιλάμε για ήρεμους αέριδες. Άλλο τα ήρεμα νερά, άλλο οι ήρεμοι αέριδες. Καλά, τα λέω.
1: Δεν είχαμε κάτι με πλοία. Άρα τα ήρεμα νερά παραμένουν.
0: Μα καλά τα λες.
1: Από αέρος. Παραβιάζει τίποτα. Κάτι ψιλολόγια τώρα, μη μου προσανατολίσει τη συζήτηση. Για να αρφάνει Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας.
0: Με δύο τρόπους επικοινωνίας. Είτε μέσω Viber. Αν το έχουμε το Viber εδώ, το ξέρεις.
1: Εγώ δεν το έχω.
0: Ναι. Πάση εντός είναι γιατί σήμερα είμαστε.
1: Είμαστε σε άλλο στούντιο, στο εφεδρικό μας στούντιο.
0: Ναι, σε άλλο στούντιο. Λοιπόν, πάση εντός, αν μας στείλετε μηνύματα στο Viber, θα τα δούμε, αλλά θα τα δούμε αργότερα. Εσείς αν θέλετε στείλτε, πληκτρολογήστε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα.
1: Πλατφόρμα, καλό,
0: εννοείται.
1: Καλό, υπηρεσία. Αλλά, υπηρεσία.
0: Υπηρεσία. Άμεσα όμως θα τα δούμε, εάν μας τα στείλετε.
1: Μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger.
0: Ναι.
1: Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, ευχές, σχόλια. Πόσα θέματα έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Αυτό που δεν πλήττουμε, βρε παιδί μου, που δεν ερχόμαστε μια μέρα να πούμε. Και τι θα πούμε σήμερα.
0: Έλατε. Λοιπόν, να σου πω όμως τι δεν πρέπει να λέμε. Γιατί από χτες πια έχω γκώσει. Το λέω πάρα πολύ γρήγορα τώρα που είναι αρχή και μετά θα το ξαναπιάσουμε. Έλεος με αυτούς που δεν ξέρουν και μιλάνε και λένε σαχλαμάρες γύρω από τον καρκίνο. Έλεος πια. Δηλαδή, εντάξει. Είπαμε, όλοι έχουμε γίνει δικολόγοι που λέει και ο φίλος μας ο Γιώργης ο Αυτιάς.
1: Και γι' αυτό, και σε αυτό ναι, το θέμα, βέβαια.
0: Οι δικολόγοι, ναι. Αλλά ειδικά εκεί, ας υπάρχει μία, πώς θα το πω, ενσυναίσθηση απέναντι στους ανθρώπους που τραβάνε τα ζόρια τους. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η επιπολαιότητα, η προχειρολογία, η σαχλαμαρολογία, ας πούμε, ιδιαίτερα στα τηλεπαράθυρα, αλλά και από τα ραδιοφωνικά μικρόφωνα, από χτες έχει χτυπήσει κόκκινο. Ήμαρτον. Αφήστε το λόγο στους ειδικούς, σε αυτούς που ξέρουν, σε αυτούς που υποφέρουν, σε αυτούς που διαχειρίζονται μια έτσι κι αλλιώς δύσκολη κατάσταση. Προφανώς Ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Το λέω με αφορμή την απώλεια που συγκλώνει όλη την Ελλάδα, της γογός Μαστροκώστα.
1: Είναι το θέμα που εχθές παντού αυτό συζητούσαν όλοι. Και αφήστε και αυτούς που γνωρίζουν να συγκινηθούν.
0: Ναι, να μιλήσουν αυτοί που ξέρουν, αυτοί που υποφέρουν.
1: Φτάνει, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Φτάνει.
0: Λοιπόν,
1: έλα, πάμε στα άλλα. Κλείστε. Βάζουμε τελεία και αλλάζουμε και παράγραφο.
0: Τι άλλο είσαι, σήμερα είναι το κόμμα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι στις 8 η ώρα.
0: Θυσίο.
1: Στο Θυσίο.
0: Εμένα μου αρέσει το Θυσίο, να ξέρεις. Πάω τις βόλτες μου συχνά. Φουλιολόγος.
1: Πες μου, θα πας και σήμερα.
0: Σήμερα δεν ξέρω, γιατί τώρα μετά όλη μέρα εδώ, ας πούμε, μετά είναι λίγο δύσκολο.
1: Μέτρελα, έχει ωραία μέρα πάντως.
0: Πρέπει
1: σήμερα
0: και να ξεκουραστούμε λίγο, ε.
1: Είναι εκείνη την ώρα 2 ήλιος, περίπου εκείνη την ώρα. Θα είναι ωραία. Και μαθαίνω ότι η εξέδρα θα είναι και τσιστημένη που να φαίνεται η Ακρόπολη.
0: Έχει στήσει.
1: Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Έχει σκαρώσει ύμνο ο Κραουνάκης. Σκαρώσει, πρόσεχε.
1: Από το λίγο δεν κατάλαβα αν μ' αρέσει.
0: Ναι. Λίγο, κάτσε να το ακούσω ολόκληρο.
1: Ναι, γιατί γι' αυτό είπα από το λίγο. Δεν είπα δεν μ' αρέσει, είπα από το λίγο δεν κατάλαβα αν μ' αρέσει.
0: Καλά λες.
1: Τίτλο, θα μάθουμε τίτλο. Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα.
0: Τα χρώματα τα έχουμε δει. Είναι λέει το μπλε και το κόκκινο. Βέβαια, εμείς βλέπουμε μπλε και καφέ, αλλά άλλο αυτό. Έτσι, εμείς βλέπουμε μπλε και τη Μπαρτσελόνη. Δηλαδή.
1: Ο κύριος Τσίπρας μας είπε το μπλε και το κόκκινο. Το μπλε της πατρίδας, το κόκκινο του αγώνα.
0: Ναι, το κόκκινο δεν έχουμε δει, ούτε μπλε ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε δει αυτό το κιανό, το κιανό, ας πούμε, της Μπαρτσελόνας. Της Μπαρτσελόνας. Ναι. Και το καφετίζον, το οποίο πέφτει μέσα στο κιανό και δεν είναι κόκκινο.
1: Μπορεί στο σήμερα να είναι κόκκινο όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Όχι, δεν
1: ταύτιση θέλω, με την Μπαρτσελόνα μπορεί αυτή να έφερε αυτή τη σύγχυση για
0: και
1: το χρώμα.
0: Αυτοί που τρολάρουν είναι απαράδεκτοι, δεν το συζητώ. Εντάξει, τώρα κάνει ο άνθρωπος μια προσπάθεια. Έχουν βγει από χτες πάλι, λένε για το στο χιλιοστό αυτό το. Εσύ να σου πω. Δεν ξέρω
1: ένα
0: αν.
1: Ένα ηρεμιστικό το χρειάστηκα χτες που το βλέπω
0: ναι,
1: πάντως.
0: Ναι, επειδή ξέρει και να μην το παρακολουθεί. Εγώ εκ των πραγμάτων σου λέω το βράδυ είναι μια ώρα δύσκολη αυτή για μένα.
1: Ναι, για εμάς που ξυπνάμε ναι, πρωί.
0: Είναι μια ώρα δύσκολη, να είμαι ειλικρινής. Αλλά μπαίνει στο διαδίκτυο, σου χτυπάνε οι ειδοποιήσεις. Από το YouTube, από τα sites, από αυτά. Είπε ο Τάδε. Είπε... Λοιπόν, είδες τον Ζαν-Κλοντ χτες.
1: Τον είδα.
0: Επειδή εγώ τον είδα.
1: Και τον Ντομινίκ είδα, και τον Ζαν-Κλοντ. Και τον Τόμα στο Βίζερ είδα.
0: Και τον Τόμα στο Βίζερ.
1: Και εκεί στην αποθήκη με την κούτα, με το Plan B, το είδα και αυτό και με πιασε η ανάσα μου. Γιατί άλλο να τα λες και άλλο να τα βλέπεις. Και να τα βλέπεις.
0: Εντάξει, είχαν λέει ετοιμάσει ένα Plan B για την Ελλάδα, δηλαδή ένα Grexit, αυτό που ξέραμε όλοι.
1: Το λέγαμε, ρωτούσαμε τότε, θα θυμούνται. Κάποιοι ρωτούσαμε τότε τα μέλη της κυβέρνησης.
0: Το οποίο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ότι μαθαίνουμε και πράγματα που δεν ξέραμε.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Όπως ας πούμε, για να τα λέμε τώρα όλα, ότι η κυβέρνηση Σαμαρά μετά τις ευρωεκλογές τα βρόντιξε όλα, έτσι. Δηλαδή τα παράτησε και τα προγράμματα και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ.
1: Έμπαινε σε ευρωεκλογική περίοδο.
0: Ναι, τα παράτησε όλα. Όλα όμως. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν μόνο το email, πώς το λέγαμε, χαρδούβελη.
1: Θα είναι παιδική χαρά που είχε πει ο Ευαγγέλος Βενιζέλος.
0: Ήταν κι άλλα. Δεν ήταν μόνο το email. Όπως επίσης μάθαμε επιτέλους σε μία έκρηξη αυτοκριτικής από την πλευρά των δανειστών ότι και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο ήταν λάθος. Όπου ο τρόπος με τον οποίο είχαν στηθεί, ότι ήταν υπερβολικά.
1: Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς το Ντομινίκ Στρόσκαν αναφέρεται στα δύο λάθη που κατά την άποψή του έκανε το Ταμείο.
0: Και όχι μόνο ο Ντομινίκ, και άλλοι. Ναι. Στη συνέχεια είδες ότι εκείνο
1: και
0: το οποίο προκύπτει αβίαστα.
1: Κόντρα Ευρωπαίων Ταμείου είχε ενδιαφέρον εκεί.
0: Και εκείνο το οποίο προκύπτει αβίαστα ως συμπέρασμα είναι ότι το μοναδικό που τους ενδιέφερε, το μοναδικό που ήταν η σωτηρία των τραπεζών και μόνο, αδιαφορώντας πλήρως.
1: Εντάξει, γιατί είχαν και την πικρή εμπειρία της Αμερικής και τι είχε γίνει το 1929 που δεν προστάτευσε τις τράπεζες. Ναι, βέβαια, πολλές δεκαετίες μετά.
0: Πρώτα, εδώ ένας λαός, ας πούμε, έπεσε στα βράχια και μια οικονομία. Μάτωσε.
1: Μα είχε ενδιαφέρον
0: και
1: εδώ.
0: Και τις συνέπειες πληρώνουμε ακόμα.
1: Βέβαια. Που ο Στρόσκαν αναφέρεται στα δύο λάθη του Ταμείου. Το ένα.
0: Στρόσκαν.
1: Ότι ήταν λάθος το πρόγραμμα ουσιαστικά και το άλλο οι αντιδράσεις.
0: Με την καμαριέρα τι έγινε. Αυτό δεν ήταν που είχε μπλέξει με μια καμαριέρα.
1: Δεν τον ρώτησα.
0: Και τον ξυλώσαν άρον-άρον.
1: Εντάξει, όλοι είχε μπλέξει με μια καμαριέρα.
0: Όχι.
1: Μη μου αποδομήσει τα επιχειρήματα του.
0: Όχι, κάτσε τώρα με τη συγκεκριμένη είχε μπλέξει και μπερδευτεί άσχημα. Δηλαδή.
1: Είχε και κάποια προβλήματα με τη δικαιοσύνη.
0: Βαριές, ναι. Λοιπόν.
1: Αλλά και ο Κλάους Ρέκλιν είχε ενδιαφέρον για αυτά που έλεγε για το Ταμείο.
0: Ναι, δηλαδή, δεν τα είδα εγώ αυτά. Δεν τα είδα. Με μπέρδευε. Να τα εξηγήσει. Εγώ είδα μόνο, διάβασα ότι είχαν ετοιμάσει το Plan B για τον Grexit και είχαν δώσει τον κωδικό Αλβανία.
1: Ναι.
0: Αυτό πια κι αν είναι το. Δηλαδή...
1: Και είναι από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία. Εγώ νομίζω και επειδή το παρακολουθώ από, τη σειρά, από την αρχή αυτό το ντοκιμαντέρ, από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία αυτό που κατεβαίνουν οι δύο δημοσιογράφοι, βρίσκονται στο υπόγειο του Τόμας Βίζερ.
0: Στην υπόγα.
1: Και του δείχνει εκεί στην υπόγα την κούτα με τον τίτλο Ελλάδα Plan B. Ανατριχιάζει πρώτα.
0: Αλμπένια. Αλμπένια.
1: Και ανοίγει. Ανοίγει αυτή η κούτα και εκεί βλέπεις 139 σελίδες όπως πληροφορηθήκαμε, το Plan B.
0: Ωραία. Με τις υγείες μας. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε. Ευτυχώς, λέμε τώρα.
1: Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι δεν τη γλιτώσαμε. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι κακώς δεν πήγαμε σε αυτό το σχέδιο.
1: Ή ότι και είμαστε μάλιστα... ακόμη στα πρόθυρα, μας περιμένει ένα μνημόνιο ακόμη. Διαβάζω και τέτοιες αναλύσεις.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη χρόνος να γυρίσουμε στη δραχμή.
1: Καλά,
0: αυτοί κάνουν και δημόσιες εμφανίσεις. Κάνουν και δημόσιες εμφανίσεις τώρα.
1: Κοίταξε, άμα το επιθυμείς.
0: Εμφανίζονται και με ατράνταχτη έτσι, την ιδεολογία του Ξανθουγέννους.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό, ναι. Λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ, αν
1: και είστε... κάποιοι από τους πρωταγωνιστές, γιατί είδα και μια συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη πριν από κάποιες ημέρες που αναφερόταν και πάλι στις τράπεζες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αν είστε μέσα στο αυτοκίνητο, ψυχραιμία, υπομονή, θετική ενέργεια, μποτιλιάρισμα σε πάρα πολλά σημεία του λεκανοπεδίου σήμερα. Δυστυχώς όσοι κινούνται στον Κηφισό να ξέρουν ότι θα χρειαστεί να κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο, διότι η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από πολύ νωρίς. Βλέπουμε κατά κόκκινο τον Κηφισό, ενώ έντονες καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ως συνήθως τέτοια ώρα και στην Αττική Οδό.
1: Και στην Κηφισία έχουμε πρόβλημα το οποίο ξεκινάει, βλέπω, από πολύ πριν την Πανόρμου, δηλαδή από το κέντρο της Αθήνας και φτάνει μέχρι το ψυχικό, πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Δεύτερο πρόβλημα στο γνωστό δακτυλίδι. Ναι. Και βλέπω και από Κηφισιά προς Ερυθρέα. Επίσης, πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα. Πάντα μιλάμε προς Ερυθρέα, προς Κηφισιά. Στον Κηφισό, για να δώσω μια εικόνα στο ρεύμα καθόδου, ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση και αυτή την ώρα φτάνει μέχρι το Εγάλιο. Δηλαδή, μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο, λίγο καλύτερη εικόνα. Ξεκινάει από το Εγάλιο και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Επίσης, αρκετά χιλιόμετρα. Αν έχετε δυνατότητα να ακολουθήσετε τον εναλλακτικό δρόμο, να το κάνετε. Ακαδημίας, Βασιλής Σοφίας, κίνηση αυτή την ώρα. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Η Συγκρού, σχεδόν από το Ιντερκοντινέλλανταλ, ξεκινάει μέχρι το κέντρο της Αθήνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Και βεβαίως έχουμε πολλή κίνηση στην παραλιακή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ρε παιδιά, δεν γυρίσατε? Από τώρα με ετοιμάζετε
0: για το τριμεράκι. Να ξέρετε ότι με αξίωτο ανεβαίνει και η θερμοκρασία σήμερα. Θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Βέβαια, Αγγλία δεν θα γίνουμε. Δηλαδή, λες Αγγλία και νομίζεις ότι μιλάς για την Αφρική πια, έτσι.
1: 35,5.
0: 35, ναι, η Γαλλία δε.
1: Ψήνεται.
0: Ψήνεται. Οι άνθρωποι έχουμε και νεκρό στη Γαλλία.
1: Ναι,
0: από τον καύσωνα.
1: Το
0: και οι άλλοι βουτάγανε μέσω Σικουάνα κάτι πιτσιρικάδες. Λέει παρότι το πρόστιμο είναι 40 ευρώ. Κάτω πρόστιμο. Το επισημαίναν αυτό οι συνάδελφοι. Το πρόστιμο είναι 40 ευρώ και βουτάνε μέσω Σικουάνα. Μα δεν είναι το πρόστιμο. Η βρωμιά είναι. Η μπίχλα εκεί μέσα που βουτάνε.
1: Θυμάσαι με τους Ολυμπιακούς τι είχε γίνει. Προσπάθησαν να τον καθαρίσουν, να γίνουν εκεί αγώνες κτλ. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν τα κατάφεραν. Και μπορεί κάποιο να ακούει και να λέει: παιδιά, μην είστε υπερβολικοί. 33-35 βαθμοί. Δεν είναι υπερβολική θερμοκρασία. Ναι, αλλά για αυτές τις χώρες είναι υπερβολική γιατί έχουν πολύ υψηλή υγρασία.
0: Ξέρω να σου πω και κάτι. Το οποίο περισσότεροι συνέλληνες δεν το γνωρίζουν. Στις βόρειες χώρες. Όπως ας πούμε στην Αγγλία, αλλά και στη Σκανδιναβία και στη Γαλλία συμβαίνει αυτό σε πολλές περιοχές. Δεν υπάρχει ο εθισμός που έχουμε εμείς εδώ στο Νότο με τα air condition.
1: Δεν υπάρχουν. Ξέρω,
0: δεν υπάρχουν. Μπράβο.
1: Δεν υπάρχουν
0: air condition.
1: Μα γιατί ήταν άγνωστες και αυτές τις θερμοκρασίες. Άκουγα τους ανταποκριτές μας που λέγανε ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχουν ψηλές θερμοκρασίες, κάποιοι επιχειρούν να βάλουν air condition, αλλά δεν έχει καμία σχέση με εμάς που δεν υπάρχει σπίτι χωρίς air condition.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς ένα τουλάχιστον.
0: Δωμάτιο είπες. Δωμάτιο. Λοιπόν, και γκρινιάζουμε και δικαίως, και εσύ τα λέγες και γκρινιάζεις και δίκιο είχες, για τα air condition στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φυσικό είναι. Δηλαδή τώρα όταν είναι η θερμοκρασία έξω 35, 36, 38. Και μπαίνεις μέσα και είσαι και κολλητάς τριμωγμένος με τον άλλον.
1: Βέβαια, είναι δυσάρεστο. Να θυμίσω ότι πέρσι τον Ιούλιο, για 20 τουλάχιστον ημέρες, είχαμε θερμοκρασία γύρω από τους 40 βαθμούς.
0: Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, να ξέρετε ότι εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Στον Πειραιά 21 δείχνει και στην Θεσσαλονίκη επίσης 20 βαθμοί Κελσίου.

0: τόσο άτυχο.
1: 49 ετών.
0: Στα 49 του.
1: Μια εξαιρετικά σπάνια, αλλά πολύ σοβαρή ασθένεια έφυγε από τη ζωή.
0: Η οποία έγινε γνωστή. Εξής, οι περισσότεροι ενδεχομένως όταν ακούνε ALS και δεν ξέρουν τι είναι, από την πάθηση είναι η ίδια πάθηση με αυτή του Στίβεν Χόκινγκ.
1: Ακριβώς.
0: Του κορυφαίου επιστήμονα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια μυθιστορηματική ζωή, από τα ψηλά στα χαμηλά κλπ. Με δική του απόφαση βέβαια, με δική του επιλογή. Έχει προκαλέσει σοκ στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και στεναχώρια μεγάλη. Πολλές στεναχώριες γενικά από χτες. Και στην πολιτική και στον αθλητισμό και τουρλού γενικά. Άστα. Πάμε στα.
1: Για την πολιτική, άστα, μου τα πεις μετά.
0: Ναι.
1: Δεν αρχίσουν πολύ με την πολιτική. Τα τουρλού.
0: Τα τουρλού είναι όταν μπλέκεται η πολιτική με την ενημέρωση, πώς το πω τώρα, και με το μπάσκετ και γίνεται ένα μπέρθεμα γενικά.
1: Α, και γίνεται τουρλού. Εμένα δεν μ' άρεσε το τουρλού σαν φαγητό.
0: Ούτε
1: εμένα. Προτιμώ τον πριάμ.
0: Το ίδιο δεν είναι. Το ίδιο.
1: Το τουρλού γίνεται στην κατσαρόλα. Ναι, στον πριάμ στο φούρνο.
0: Με αποστόμωσες.
1: Λοιπόν, προτιμώ τον πριάμ.
0: Κι εγώ, πάντα.
1: Δεν το πετυχαίνω πάντα. Κάποιοι το πετυχαίνουν καλύτερα.
0: Λοιπόν, πρώτο θέμα της επικαιρότητας και βασικό θέμα της επικαιρότητας, το διαβάζει. Εντάξει, βέβαια, αναμένουμε την ανακοίνωση το απόγευμα της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω, και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα προκαλέσει, τουλάχιστον σε αυτό το χώρο της κέντρου αριστεράς, που απευθύνεται.
0: Νομίζω ότι τον κακό χαμό ήδη τον προκαλεί, και ιδιαίτερα στο χώρο της αριστεράς. Έχουν πραγματικά μαγιοτραβηχτεί τις τελευταίες ημέρες τα στελέχη της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς. Ναι. Αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, που λέγεται το τραγούδι.
1: Και στη Νέα Αριστερά, ο κ. Γαβριήλ Σακελαρίδης κάλεσε τους βουλευτές, οι οποίοι δεν συμφωνούν, και δίκιο έχει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αφού δεν συμφωνείτε, τι κάνετε.
0: Μάζευτα και φύγετε.
1: Ναι, πήγατε στον κύριο Τσίπρα. Σήμερα φαίνεται ότι δεν θα έχει βουλευτές όμως. Έχει ενδιαφέρον αυτό η εκδήλωση. Φαίνεται.
0: Πλην ενός.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Που μας είπε εδώ, ξέρετε.
1: Ο κύριος Παναγιώτοπουλος. Μας το είπε εδώ. Άνθρωπος ήταν καθαρός από την αρχή. Καθαρός ουρανός αστραπέζι.
0: Όλοι οι άλλοι δεν είναι του
1: ίδιου. Έχει βλέπω
0: πέσει σήμα.
1: Εντάξει, λογικό είναι τώρα ο άνθρωπος. Θέλει να κάνει ένα νέο εγχείρημα. Αν του έρθουν όλοι οι βουλευτές, τι διαφορά θα έχει.
0: Ναι.
1: Δεν φαντάζομαι να θέλει να κάνει και το ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί. Τώρα, αν θα κάτσε, τι θα καταφέρει από
0: φαρμάκι, αυτό. Φαρμάκι ρίχνεις τώρα.
1: Μα γιατί ήδη κάποιοι το λένε από φαρμάκι. Αυτό το χώρο, ότι επιδίωξη του κυρίου Τσίπρα να κάνει κάτι καινούριο. Προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο.
0: Όχι, για το άλλο αφημί, λέω εγώ.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι το ίδιο, θα το λένε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω. Εμφανίστηκε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Την ξέρεις την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου?
1: Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, την είχα δει στα ονόματα του Ιδρύματος Τσίπρα και την είδα εδώ να δίνει συνέντευξη εδώ, σε εμάς.
0: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
1: Έχει αναλάβει και τα θέματα τύπου, από ό,τι κατάλαβα,
0: είναι,
1: κυρία.
0: Είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος. Του Ινστιτούτου, συγγνώμη. Ναι,
1: γιατί ακόμη έχουμε το Ινστιτούτο, ναι.
0: Και είπε το εξής, το οποίο το διαβάζω κι εγώ στο EdNews.gr. Ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας. Επαναλαμβάνω. Σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας. Και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα. Κομίζει μια κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας. Δηλαδή.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Όχι, όχι. Μην πεις ότι έχεις ξανακούσει τέτοιο.
1: Γι' αυτό σου είπα.
0: Δεν κλεισέ αυτό.
1: Όχι.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Αλλά είναι όλα τα έχει μέσα.
0: Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτά.
1: Ναι.
0: Τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, την αυτή.
1: Ξέρεις, το ενδιαφέρον θα είναι. Εντάξει, και οι θέσεις προφανώς του εγχειρήματος, του νέου κόμματος, αλλά είναι και το πού θα απευθύνεται. Θα απευθύνεται σε ένα χώρο σοσιαλδημοκρατικό ή στην αριστερά. Και στα δύο θα μπορούσε να πει κάποιος. Ναι.
0: Δεν ξέρω. Αυτά θα τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Θα το δούμε και από τις θέσεις. Ναι. Θα περιμένουμε και τις θέσεις. Το θέμα είναι ότι το λέγαμε και χθες. Έχει προκαλέσει ένα εκνευρισμό στο Πασόκ. Πώς και να το κάνεις. Παρακολούθησε χθες τι έγινε στην Επιτροπή για τις 10 στη Βουλή.
0: Το παρακολούθησε.
1: Που ουσιαστικά πέρασε υποψηφιότητα στουρνάρα. Η τρίτη θητεία του ουσιαστικά από την Τράπεζα της Ελλάδας.
0: Αυτό δεν έχει προηγούμενο που έγινε. Κατά την άποψή μου. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ θα μας επιτρέψει, κυρίες και κύριοι, μια μικρή έτσι.
1: Εγώ επικοινωνούσα. Οφείλω τώρα την αμαρτία. Μέσα με κάποια από τα μέλη που ήταν μέσα στην. Μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος εκπροσωπούσε το
0: Πασόκ.
1: Ύμνους. Τι θυράμβους για τον κύριο Στουρνάρα.
0: Και την κρίσιμη στιγμή ψηφίζουν παρόν.
1: Βγαίνει για λίγο έξω ο κύριος Κουκουλόπουλος, γυρίζει η ψηφοφορία, πάρουν το Πασόκ.
0: Παρόν το Πασόκ. Δηλαδή.
1: Τα κομμένη όλα.
0: Αυτό δεν έχει προηγούμενο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα πρόσωπο το οποίο βέβαια έχει καταφέρει να αποκτήσει με τη διαδρομή του μία αποδοχή ευρύτερη, είναι αλήθεια. Αλλά κακά τα ψέματα, η κουλτούρα του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια κουλτούρα.

0: σοσιαλδημοκρατική, να το πω έτσι.
1: Καταρχάς από εκεί προέρχεται.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Στενός είναι συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη ήταν.
0: Είναι, είναι γέννημα θρέμα Πασόκ.
1: Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Βεβαίως. Άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε και με την τρικομματική κυβέρνηση και με το ΣΥΡΙΖΑ που συνεργάστηκε.
1: Έπαιξε το ρόλο του.
0: Λέμε τώρα συνεργάστηκε.
1: Άντε πάλι θα μιλήσω για το χθεσινό ντοκιμαντέρ και δεν το θέλω.
0: Λέμε τώρα συνεργάστηκε. Και στη συνέχεια κλπ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι Πασόκ. Πασόκ είναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή. Παρόν.
1: Παρόν.
0: Παρόν. Αυτά είναι. Πώς το λέει, υπεύθυνη πολιτική στάση είναι αυτό. Διότι σου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς ή κάνουμε αντιπολίτευση ή δεν κάνουμε.
1: Κοίταξε.
0: Ναι. Αυτό.
1: Πάντως το Πασόκ στην ανακοίνωσή του.
0: Νάτος ο κ. Κουκουλόπουλος.
1: Ανέφερε.
0: Εδώ,
1: ναι, ναι, εδώ.
0: Εδώ, εδώ. Σε εμάς στις συνδέσεις.
1: Ανέφερε στην ανακοίνωσή
0: μπορείς
1: του.
0: Μπορείς να βάλεις, ρε Γιάννη, να ακούσουμε λίγο τι λέει ο κ. Κουκουλόπουλος που μιλάει τώρα στις συνδέσεις. Αν σου είναι εύκολο, αν δεν είναι, δεν πειράζει. Άστε. Κ. Κουκουλόπουλος, κάτι μιλάει στις συνδέσεις. Ναι.
2: Ενεργειακά. Είναι το μεγάλο μέτωπο που προσδιορίζουν την ατζέντα του σήμερα. Μεγάλες οι διαφορές μας.
3: Να απαντήσουμε τώρα. Να απαντήσουμε απλά.
4: Θα πείτε και τι συνέβη και έφευγε η ελληνικά ενέργεια από τα οικόπεδα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι για τα ενεργειακά.
1: Ναι, δεν ήταν για το σημείο που περιμένα. Πολύ πιθανό να ήταν στην αρχή τη συνέντευξη, γιατί είναι ένα θέμα. Η πρώτη ερώτηση που θέλει να κάνει. Πάντω το Πασόκ στην ανακοίνωση.
0: Ότι σα στήσαμε πάντω και οι δύο και άλλοι, νομίζω είναι γεγονό.
1: Όταν ήρθε το δεύτερο μήνυμα του Πασόκ παρόν, λέω κάτι δεν καταλαβαίνω. Μεσημέρι ίσταξε κάτι τέτοιο. Στην ανακοίνωσή του έγραψε ότι θα πρέπει να υπάρξουν όρια θητείων στις δημόσιες θέσεις.
0: Γιατί άλλο,
1: και στα πρότυπα.
0: Οι μακρόχρονες θητείες, λέει, δημιουργούν ζητήματα.
1: Ναι, κάπως αυτό. Όρια θητείων. Ναι, εγώ νομίζω η συνέντευξη. Στην ομάδα αλήθεια θα ήταν το επόμενο επιχείρημα.
0: Ναι. Μα αυτό το λένε και το ξαναλένε αυτό.
1: Ναι.
0: Το λένε. Το
1: λες και έπρεπε ο κύριος Τσουκαλάς για να δώσει συνέντευξη. Για να δώσει συνέντευξη, πρέπει να πάρει τον κύριο Τσουκαλά και το Πασόκ να μου επιτρέπετε να δώσω συνέντευξη.
0: Πάμε, τίτλοι ειδήσεων.
1: Άντε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων για επιθέσεις αυτοάμυνας, έκαναν λόγο οι Αμερικανοί την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στα στενά του Ορμούς, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Διπλή εικόνα στις τιμές πετρελαίου. Ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: καλύτερα παιδιά έχουμε στον ήχο σήμερα, το έχει καταλάβει.
1: Ήρθε και το μαράκι, την είδα εγώ πριν.
0: Εννοείται.
1: Μαρία Παπακυρίτση, καλημέρα Μαρία.
0: Γεια σου η Μαρία, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές ακούτε. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στις δημοσιογραφικές επιλογές.
2: Καλό.
0: Καλά, το λέω.
2: Ωραίο, ναι. Ωραίο.
1: Ακούστηκε και εσείς στη συντροφιά μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε.
0: Είπαμε και την Ήρα. Ήρα Παρανίδου.
1: Ήρα Παρανίδου, Ήρα μας.
0: Μουσικές επιλογές. Ήρα
1: μας. Καλημέρα και στην Ήρα μας. Και εσείς στη συντροφιά μας, γιατί έχω να πω ότι σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber θα τα δούμε αργότερα. Οπότε θα μας στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook. Στις πρωινές διαδρομές το μήνυμά σας για να το διαβάσουμε τώρα.
0: Το σχόλιο,
1: μέσω Messenger θα μας έρθει το μήνυμα.
0: Ό,τι επιθυμείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, είχαμε αφήσει τη συζήτηση, είχαμε πιάσει την πολιτικολογία πρωί-πρωί. Είχαμε αφήσει τη συζήτηση στο θέμα του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα και στο γεγονός ότι το Πασόκ ψήφισε παρόν και προσπάθησε να αιτιολογήσει με μία ανακοίνωση για ποιο λόγο απέκλεισε την ανανέωση, απέρριψε την ανανέωση της θητείας ενός στελέχους του. Ενός ανθρώπου που προέρχεται από τα σπλάχνα του, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο οποίος έπαιξε και το δικό του ιδιαίτερο ρόλο όταν η χώρα κινδύνευσε, βρέθηκε στο χείλος του γκρέμου.
0: Βεβαίως.
1: Το 2015. Μάλιστα, χθες ο κύριος Πιερακάκης στην Επιτροπή το σχολίασε αυτό, γιατί έκανε την παρουσίαση του Γιάννη Στουρνάρα, είναι πρόταση.
0: Προερχόμενος ο ίδιος από το Πασόκ.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Κυρακάκης, ναι.
1: Ότι η στάση του Πασόκ δεν αντανακλά την αξία του διοικητή, αλλά την πολιτική του αμηχανία.
0: Ναι. Για πολιτική αμηχανία λοιπόν μιλάνε όντως στην κυβέρνηση. Βέβαια το Πασόκ λέει ότι η ισοβιότητα στις θητείες σε μια τέτοια θέση δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και γι' αυτό το λόγο.
1: Τώρα, ήταν ότι ήταν τρίτη θητεία.
0: Ναι, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτή είναι η ανακοίνωση του Πασόκ.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσφορία έντονη σε αρκετά στελέχη του κόμματος για αυτήν την απόφαση. Αρκετά έντονα, μεγάλη δυσφορία. Και επίσης στην προσπάθεια να ερμηνεύσουν πώς ελήφθη και γιατί ελήφθη, εξηγούν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία και προβληματισμός για το ενδεχόμενο να απολεστεί δημοσκοπικά η δεύτερη θέση μετά την εμφάνιση του νέου κόμματος
1: Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ο εκνευρισμός στον οποίο αναφερόμασταν.
0: Σήμερα έχουμε και υπουργικό.
1: Βέβαια.
0: Υπουργικό συμβούλιο.
1: Και με πολλά. Θυμάσαι, η κυρία Κεραμέως την Παρασκευή μας έλεγε καταρχάς ότι το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών γυναικών θα περάσει από αυτό το υπουργικό και ό,τι περιέχει.
0: Μας το εξήγησε το νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και πιο αναλυτική ερμηνεία του από τον καθήλυν αρμόδιο. Μπορεί να από τους συντάκτες αυτού του νομοσχεδίου. Θα σας έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα, ναι. Γιατί πραγματικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται σε ένα βαθμό να εξορθολογήσει τις αδικίες που υπάρχουν όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, πολλές φορές και στο δημόσιο τομέα.
1: Βέβαια. Και είχε ενδιαφέρον γιατί μας έδωσε κάποιες για τις προκηρύξεις πώς θα γίνονται, ότι δεν θα αναφέρουν φύλο, οπότε δεν μπαίνει στη διαδικασία, αλλά μόνο προσόντα. Έχει ενδιαφέρον για την αγορά εργασίας. Επιπλέον, εκτός από τα νομοσχέδια που θα δουν, σήμερα θα εξεταστεί τι θα γίνει με τα μέτρα, τα τελευταία που είχαν εξαγγελθεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα.
0: Βεβαίως.
1: Το πετρέλαιο κίνησης.
0: Βεβαίως.
1: Το fuel pass.
0: Το fuel pass.
1: Αν θα έχουμε παράταση, αν θα παραταθεί. Σήμερα θα έχουμε αποφάσεις.
0: Και αυτό το οποίο επίσης μας έλεγε η κυρία Κεραμέως την Παρασκευή, θα περάσει και το νομοσχέδιο για την ένταξη στα βαρία και ανθυγιεινά των 120.000 νοσηλευτών και οδηγών ασθενοφόρων. Ναι. Έτσι. Λοιπόν.
1: Κάτι που πολλά χρόνια ζητούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Το προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό ζητά να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι.
1: Και δικαίως οι άνθρωποι, ε.
0: Δικαίως.
1: Βέβαια.
0: Μα να σου πω. Επειδή μου έλεγες για την Μπαρτσελόνα και για τα χρώματα του κόμματος Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, και σχολιάζαμε το κόκκινο, ότι δεν είναι και τόσο κόκκινο, καφετίζει λίγο.
0: Ναι, του είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ο κ. Τσίπρας δεν πολιτεύτηκε με Ινιέστα και Τσάβη, αλλά με Πολάκη και Κωνσταντοπούλου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, έχει την πλάκα του. Απλά ο Ινιέστα πολιτεύεται.
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εκτός να το έχω χάσει. Δεν το έχω χάσει.
0: Πάντως είδες, γενικά, θέλω να σου πω ότι γενικά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο που και η ΑΤΑΚΑ και το χιούμορ που βγάζει η ΑΤΑΚΑ έχουν τη σημασία τους.
1: Και όχι μόνο.
0: Προσπαθούν, πασχίζουν. Ακόμη και άνθρωποι, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, που δεν το έχουν.
1: Προσπαθούν.
0: Που είναι λίγο. Ναι, δηλαδή. Τώρα, άντε, θα το πω. Θα το αποκαλύψω. Ρε, παιδί μου. ανεξάρτητα των πολιτικών απόψεων που έχει καθένας μας και συμφωνεί ή διαφωνεί με απόψεις, ιδεολογίες, θέσεις κλπ. Εν προκειμένου του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και ο πλέον καλαμπουριτζής, ο πλέον χιουμορίστας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή,
1: πιο πλέον... πολλοί λένε ότι δεν το έχει. Εγώ είδα όμως κάποια βιντεάκια στο κοινωνικό δίκτυο σου που μου άρεσε.
0: Το
1: να το πω. Ναι, μου άρεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ρε παιδί μου, το επιδιώκει να το
1: προσπαθεί.
0: Το καλαμπουράκι, αυτό θέλω να πω.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι και ένας άνθρωπος για όποιον τον έχουν δει από κοντά που είναι πιο συγκρατημένος.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που δεν το έχουν όλοι.
0: Έχουν πάρει φωτιά τα επικοινωνιακά επιτελεία.
1: Βέβαια. Και καταλαβαίνει ότι η επόμενη μάχη στα μαρμαρένα. Μαρμαρένια αλόνια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Των social media.
0: Δεν υπάρχει βουλευτής. Το βλέπεις στα social.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει βουλευτής ή πολιτευτής από όλους τους χώρους, ακόμη και από τη Νέα Αριστερά που βλέπω, που να μην παίζει TikTok, να μην παίζει short video, να μην κάνει χαβαλέ, να μην. Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή... Ο προεκλογικός αγώνας εκεί θα δοθεί.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι και ο κύριος Τσίπρας αυτή τη δεύτερη προσπάθεια δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως επικοινωνεί. Εντάξει, καταρχάς είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς με τους κάτω από 40.
0: Ναι. Ποια ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
0: Ποια ναι. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι μεγαλύτερη ηλικία.
0: Κακό συμφωνούμε. Πρέπει να διαφωνούμε καμιά φορά εδώ που τα λέμε. Διότι...
1: Υπάρχει και το Facebook για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Πες μου όχι.
0: Για εμάς, όχι για εσάς, για εμάς, τους κάπως μεγαλύτερους. Για εσάς.
1: Ναι, θα τα αφήσουμε.
0: Εσύ είσαι και το Snapchat.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν το συζητώ.
0: Πάμε πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, έλα.
0: Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα είναι ο κύριος τίτλος καθημερινής. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Εσύ, άσχετο τώρα.
1: Τι γίνεται.
0: Στην Κρήτη, τι γίνεται.
1: Ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: φαίνεται ότι το FBI που το έλεγε ο κύριος Χρυσοκοΐδης και ήμασταν εξαιρετικά προβληματισμένοι. Τι είναι τώρα αυτό το FBI, κάνει δουλίτσα.
0: Κάθε εβδομάδα πιάνουν και μια σπήρα στην Κρήτη για κόλπα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απιστεύτου που λέμε.
1: Δεν είναι τυχαία τα στοιχεία. Δεν είναι τυχαία τα στοιχεία.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης την καθημερινή. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, Τρίτη το 2026. Σημαντικό αυτό. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Επιτέλους θα πω. Λέει η εφημερίδα ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθός τύπου Airbnb από το 20 και μετά έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Έτσι, γιατί εντάξει.
1: Για να δούμε.
0: Καλές οικονόμες.
1: Και
0: όχι για όλους. Έτσι,
1: εντάξει,
0: για
1: όταν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά την εφορία τους από το υστέρημά τους. Δεν είναι ωραίο.
0: Βέβαια. Και άνθρωποι οι οποίοι επίσης διαχειρίζονται ακίνητα με βραχυχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνεπείς τέτοιοι φορολογούμενοι και δεν είναι.
1: Και τώρα πια δεν νομίζω ότι είναι και εύκολο να διαχειριστείς το Airbnb με μαύρα χρήματα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είναι δηλωμένο.
0: Επίσης διαβάζουμε το πρώτο κύμα καύσωνα να ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη και πρόταση για ανέρεση από φυλάκιση Γιωτόπουλου. Την άσκηση ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια για τη δράση του με την 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ζήτησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Ναι, ήταν μια χθεσινή εξέλιξη, είναι πολύ αναμενόμενη. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Στο ελληνικό δημόσιο, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά, σε ανυπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί.
0: Για πες.
1: Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον ιδρυτή της Anthropic.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Έρχομαι στην απογευματινή, έχει κύριο τίτλο «Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες». Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ αναπαιδεί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Κοίταξε τώρα, έχει γίνει. Δέχεται μπαράζ επιθέσεων η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός για αυτή την ανακοίνωση, για την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ αναπαιδεί. Ότι σιγά το λύσαμε το πρόβλημα. Ομολογουμένως, 150 ευρώ.
1: Το χρόνο δεν φτάνει.
0: Είναι αστείο και αν το συζητάμε.
1: Προφανώς.
0: Εκείνο το οποίο όμως αξίζει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι είναι άλλο το 0 και άλλο το 150.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Και τα 150 δεν φτάνουν ούτε για ζήτο που λέμε. αλλά δεν είναι μηδέν, θέλω να πω.
1: Και μεταξύ μας το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Προφανώς, δηλαδή, οι παλαιότερες γενιές, οι γονείς μας που κάναν πολλά παιδιά είχαν χρήματα. Είναι και ένα θέμα προτύπου ζωής. Το τι ακολουθούν τα νέα παιδιά, το τι θέλουν να κάνουν. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Έτσι. Διαβάζουμε επίσης. Άσκηση ανέρεση, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Μια αναδημοσίευση από την Daily Mail στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι. Επανήλθε αυτό το. Οι συμφωνίες του Αβραάμ επανήλθαν στη συζήτηση.
0: Και Κρήτη, αυτό που σας λέγαμε, 20 λήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Βεβαίως.
1: Τρία σημάδια νέας κρίσης είναι ο τίτλος. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Το ένα είναι η πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Το άλλο είναι η αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Και το τρίτο, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν οι αναλυτές. Αυτά είναι τα τρία σημάδια. Δεύτερο θέμα, Αλέξης Τσίπρας. Νέα αρχή απόψη στο Θησίο. Σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται από πίσω ο κύριος Παπάς. Είναι από πίσω ο κύριος Νίκος Παπάς. Άστο. Το αφήνω.
0: Ο μπασκετμπολίστας λες.
1: Ο μπασκετμπολίστας είναι αυτό.
0: Για κάτσε, δεν βλέπω εγώ Νίκο Παπά.
1: Ναι, πίσω. Εντάξει, θα αφήσω.
0: Όχι, δεν είναι, δεν το βλέπω. Όχι.
1: Δεν είναι. Εμένα μου φάνηκε.
0: Μου φάνηκε, όχι. Ούτε κατά διάνοια.
1: Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας.
0: Ούτε ο μπασκετμπολίστας είναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε, έτσι, ούτε, όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν στη φυλακή.
0: Ναι. Ριζοσπάστης, έχει κύριο τίτλο «Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το κουκουέ». Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, είναι ο τίτλος. Δημήτρης Κουτσούμπας από Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και σβαδίσουμε μαζί το δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα το μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής.
1: Μάλιστα. Εγώ περνάω στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Το πρώτο θέμα. Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Δεύτερο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Και κάτι που μας είχε αποκαλύψει η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας. 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών.
0: Μάλιστα.
1: Στο τετραψήφιο 1550. Όπως και για το ψηφιακό φροντιστήριο. Και ακόμη Πιερακάκης, ο πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί με τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Γιατί ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω Predator, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από στρατιές ανώνυμων τρόλ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου. Διαβάζουμε επίσης στην Δημοκρατία νόμος γαλάζιας πατρίδας πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας.
1: Μάλιστα, εφημερίδα Κόντρα, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση.
0: Φόντο μπλεκόκκινο.
1: Ναι.
0: Μπλεκόκκινο φόντο.
1: Βέβαια, προσκλητήριο για
0: την Μπαρσελονάτη φωτογραφία. Ναι, Μπαρσελονάτη φωτογραφία.
1: Από τη Βαρκελόνη στο Θησίο, θα έλεγα εγώ. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Ο τίτλος από την εφημερίδα.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στην Εστία.
1: Ναι.
0: Έχει κύριο τίτλο «Όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια». Επεχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή, με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο, ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει, διαβάζω από το Μανιφέστο που είναι το πρώτο του θέμα και η εφημερίδα Μανιφέστο είναι η μόνη εφημερίδα που αναφέρεται σε εξελίξεις στη δίκη Λιγκερίδη. Η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν προστατευόμενοι μάρτυρες.
0: Λοιπόν, 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι. Για να θυμηθούμε.

0: Έχεις καταλάβει ότι εδώ λίγα μέτρα πιο κάτω δίνει αυτή την ώρα συνέντευξη στα παιδιά τον Κώστα και την Κατερίνα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου?
1: Βλέπω. Ελπίζω να μην διαφωνήσουμε.
0: Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Μα πούμε ότι και εμείς ως Air News Radio 105,8 έχουμε απευθύνει πρόσκληση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας δοθεί η δυνατότητα είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσει να τα πούμε εδώ στο ραδιόφωνο σε μια από τις εκπομπές μας. Για να ακούσουμε λίγο, βρε Μαρία Παπακυρίτση, τι λέει αυτή την ώρα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Θέσεις κατά πλειοψηφία, όπως λειτουργούν κατά το Σύνταγμα τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, να έχουμε συνθέσεις με συμμετοχή πολιτών παντού, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
3: Ωραία.
2: Στην δικαστική
3: σε αυτό το κομμάτι,
2: λειτουργία.
3: Στην ηγεσία, ποιος
2: και
3: γνωρίζει.
2: Το ζήτημα της ηγεσίας θα πρέπει λοιπόν να λυθεί σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ούτε από τους επαγγελματίες δικαστές μεταξύ τους, γιατί και εκεί τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια διαπλοκή μεταξύ κάποιον, όχι όλων. Φυσικά έχουμε εξαιρετικούς δικαστές και εισαγγελείς ευσυνείδητους που κάνουν το καθήκον τους. Αλλά έχουμε και επιόρκους οι οποίοι μπροστά στα μάτια μας διαπλέκονται με την κυβερνητική εξουσία.
3: Πώς να βγαίνει, να ψηφίζουμε εμείς όπως στην Αμερική, ας πούμε?
2: Θα πρέπει συνολικά. Δεν θα σας δώσω εγώ τώρα μονολεκτικές απαντήσεις. Θα δείτε και το πρόγραμμά μας για τη δικαιοσύνη και θα κάνουμε και μια ειδική εκδήλωση γι' αυτό. Όμως θα πρέπει συνολικά αυτό το σύστημα που έχει αυτή τη στιγμή ως επίκεντρό του την κυβέρνηση και την προστασία του πολιτικού συστήματος θα πρέπει να αλλάξει ριζικά και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και αναθεωρημένες διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας και στο δικαστικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια
1: αναφέρεται
0: θέση...
1: στην πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας για το πώς θα επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί λίγο πριν αναφέρεται στον κύριο Τζαβέλα και στο αίτημά της να καταθέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή.
0: Λοιπόν, πάμε Τουρκία, πάμε Κωνσταντινούπολη.
1: Πάμε Τουρκία,
0: γιατί εκεί συμβαίνουν σκηνές ροκ σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα. Τι ροκ δηλαδή.
1: Είχαμε έφοδο στα κεντρικά γραφεία πριν από δύο μέρες του
0: κόμματος αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, η οποία έχει γίνει κομμάτια και θρύψαλα με δύο, πώς το πούμε, φερόμενους προέδρους. Εν πάση περιπτώσει, θα μας τα εξηγήσει τώρα η Ελβίρα η Χρήθαρη. Ναι, και παράλληλα να μην γνωρίζει κανείς σε ποιον ανήκει αυτό το κόμμα. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε στην Ελβίρα. Ελβίρα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ελβίρα.
4: Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη και όπως λέει χαρακτηριστικά ο Γκυροζέλ όλες αυτές τις μέρες, το κόμμα αυτό ανήκει στο Κεμάλ Ατατούρκ που το δώσατε τον πατέρα του κόμματος. Είναι πράγματι δραματικές οι στιγμές που εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης, φυσικά κατηγορώντας την αντιπολίτευση, τουλάχιστον η πλευρά Ζέλ, την κυβέρνηση, για μια στρατηγική κίνηση που έκανε σε μια προεκλογική περίοδο, θα το πω έτσι και θα εξηγήσω. Ξεκινάει με το συνέδριο του 23, του κρίνει άκυρο ένα δικαστήριο στην Άγκυρα, κρίνει άκυρο το συνέδριο, επομένως και άκυρη το αποτέλεσμα του συνεδρίου που ανέδειξε τότε τον Οζέλ σε επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΤΣΕΧΕΠΕ. Επομένως αυτός καθαρείται και αναλαμβάνει τα ημεία του κόμματος ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Κεμάλ Κιλιντάρογλου. Επί 13 χρόνια πρόεδρος και βέβαια έχοντας χάσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις απέναντι στο ΑΚΕΠΕ. Τώρα, αυτό που ζητάει ο Ζέλ μετά και αυτήν την εντυπωσιακή ιστορική για τα μέλη του ΤΣΕΧΑΠΕ είσοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία με δακρυγόνα, με χρυσή δακρυγόνα, με πλαστικές σφαίρες, με τον Οζέλ να είναι ταμπουρωμένος στον 12ο όρο και να μην βγαίνει.
1: Ελβίρα, θύμιζε άλλες εποχές αυτό το σκηνικό.
4: Πράγματι, ούτως ή άλλως βέβαια είχαμε ένα χρόνο πριν την επεισοδιακή σύλληψη και φυλάκιση του Εκρέμη Μάμογλου, του ανθρώπου που θα ήταν ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 28. Ένα χρόνο και δύο μήνες μετά σχεδόν έχουμε την καθαίρεση Οζέλ. Τώρα, είναι και ένα νομικό ζήτημα που το ΤΣΕΧΕΠΕ, η πλευρά Οζέλ εξετάζει αν αυτό είναι κάτι νόμιμο και μπορεί να έχει τελικά ισχύ, αν είχε δικαιοδοσία δηλαδή το δικαστήριο. Αυτό όμως που ζητάει ο Οζέλ είναι να πραγματοποιηθεί συνέδριο τις επόμενες 40 ημέρες για να τον αναδείξει και πάλι επικεφαλής του κόμματος. Αν αυτό δεν συμβεί, πράγματι η αντιπολίτευση βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημα. Και μάλλον αυτό που εξετάζεται είναι η δημιουργία ενός εφεδρικού, όπως το αποκαλούν, κόμματος. Ένα εφεδρικό κόμμα, φαίνεται ότι ο Ζέλ θα πάρει τους 100 από τους 112 βουλευτές του ΚΕΧΑΠΕ μαζί του, για να μπορέσει να οδηγηθεί στις εκλογές του 28, που δεν θα γίνουν το Μάιο του 28, γι' αυτό είπα πριν προεκλογική περίοδος, θα γίνουν νωρίτερα, διότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναείναι να είναι υποψήφιος για πρόεδρος αν δεν τις κάνει πρόωρα.
1: Μάλιστα. Οπότε αν τις κάνει πρόωρα θα μπορεί και πάλι. Εν δυνάμει σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε και οι δύο χώρες, θα μπορούσε να πει κάποιος.
4: Ακριβώς και αυτό είναι που λέει η αντιπολίτευση, ότι ουσιαστικά βγάλανε από το κάδρο τον έτερο υποψήφιο του ΤΣΕΧΕΠΕ, τον Οσγκούρ Οζέλ, γιατί εκείνος θα ήταν, και πάντα απαντούσαμε στις ερωτήσεις μας ποιος θα είναι υποψηφιός στις προεδρικές εκλογές, πάντα απαντούσαν ο Ιμάμογλου σε μια έτσι, συμβολική.
1: Και φαινόταν από τις δημοσκοπήσεις ότι ο Ιμάμογλου ήταν ο μόνος που είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει και την υποψηφιότητα του Ερντογάν από την άποψη της δημοφιλίας. Και είναι σαφές γιατί βρίσκεται στη φυλακή.
0: Ναι.
4: Πράγματι, είναι ακόμα πολύ δημοφιλής, ωστόσο η υπόθεση του που εκδικάζεται τώρα στις φυλακές της Λιβρίας, είμαστε νομίζω στη 40η ή και κάτι ακόμα δικάσιμο, είναι μια μακρά διαδικασία. Yeah. Είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι, είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες που τον βαραίνουν, εξετάζονται κάθε μία ξεχωριστά. Δεν νομίζουμε, δεν θεωρούμε ούτε εδώ στο ΤΣΕΧΕΠΕ ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ολοκληρωθεί πριν τις προεδρικές εκλογές ούτως ή άλλως.
1: Βέβαια. Ελβίρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Την καλημέρα μας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είμαστε τώρα στην Κωνσταντινούπολη να πίναμε ένα καφεδάκι.
0: Ναι, δεν είμαι και τόσο εγώ φαν, αλλά εν πάση τόσο εσύ. Μαξί, διαβάζουμε σήμερα ότι διεθνείς αναλυτές και οίκοι αξιολόγησης επισημαίνουν ότι εξαιτίας αυτής της πώς το πούμε, πολιτικο-οικονομικής αστάθειας στην Τουρκία υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εξαγωγής κεφαλαίων, φυγής κεφαλαίων από τη χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της. Μάλιστα.
1: Είπες, διαβάζουμε σήμερα και τώρα βλέπω μπροστά μου τις τιμές των καυσίμων. Πετάω από το ένα θέμα
0: αλλά αυτά ξέρω είναι, ότι ανεβαίνουν πάλι, ανεβαίνουν.
1: Κοίταξε, ναι, το Brent ενισχύεται κατά 1,6%, είναι στα 97,68 δολάρια το βαρέλι. Το θυμάσαι που σου λέγω ότι έχουμε μια περίεργη εικόνα, το αμερικάνικο πέφτει. Το Brent ανεβαίνει. Το West Texas.
0: West Texas.
1: Ναι, το πιο ελαφρύ. Έχουμε γίνει ειδικοί και σε αυτό το τομέα. Υποχωρεί κατά 5%.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μας για κίνηση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, γιατί είναι ώρα που λοιπόν στον Κηφισό ξεκινάει η κίνηση στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, Πυλικόβρης, όπως σας λέγαμε και πριν, και πια έχει φτάσει στην Πέτρου Ράλη.
0: Ναι.
1: Στην άνοδο ξεκινάει από Λεωφόρο Αθηνών και έχει φτάσει στη Φιλαδέλφια. Παραμένουν λοιπόν τα προβλήματα. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου έχουμε πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο Σχιστό. Εκεί έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Η Κηφισίας από την Πανόρμου στο ρεύμα προς Κηφισιά μέχρι Χαλάνδρη πολύ κίνηση. Η Μεσογείων καλύτερη εικόνα παρουσιάζει. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα από το μετρό στο Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Κατεχάκη έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα. Η δρόμη του κέντρου με πολύ αργή ροή. Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα μποτιλιάρισμα. Από Γλυφάδα μέχρι και τον Πειραιά σχεδόν στο ρεύμα προς Πειραιά η παραλιακή. Καλλιρόης με πρόβλημα. Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Και η Ηλιουπόλος αυτή την ώρα με κίνηση. Δεν ξέρω αν έχετε την επιλογή να πάρετε, να επιλέξετε εναλλακτικούς δρόμους, εναλλακτικές οδούς. Θα φτάσετε γρηγορότερα. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπαντάρα Μπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέο στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης τάξης ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ορέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Γεια σας, καλημέρα. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Air Tripolis πιο συγκεκριμένα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινά ζωντανά εδώ η εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή και σήμερα κοντά σας, Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026. Ειδήσεις σε τίτλους, συνεντεύξεις στα βασικά θέματα της τρέχουσας ειδησιογραφίας. 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα με Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, στο στούντιο ο Σταύρος Ρομπαλάς και αυτό το πρωινό. 101,5 κυρίως η Air Tripolis και όχι μόνο, 2710 2248 57 το τηλέφωνό μας. Ομαλοποιείται μια κατάσταση στον καιρό, παρά τις συννεφιές, ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Μείνετε μαζί μας λοιπόν να δούμε βασικές ειδήσεις σε λίγα λεπτά, αφού πρώτα περάσουμε να ακούσουμε έτσι για καλημέρα το πρώτο τραγουδάκι της εκπομπής και εδώ είμαστε με το δεύτερο μικρόφωνο σε 2-3 λεπτά.

0: Τι ενώ απασχολεί ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, όργανα της αυτοδιοίκησης, λίγο πριν οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο και πάμε σε ψηφοφορία. Χθες στην Τρίπολη πραγματοποιήθηκε περιφερειακό συμβούλιο. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το πρόβλημα με τις ζημιές από τον παγετό του Μαΐου σε αρκετές καλλιέργειες και δέντρα. Υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα, ομόφωνη απόφαση, όπου δέχεται αυτή η απόφαση τα αιτήματα, το πακέτο αιτημάτων των αγροτών που πρόσφατα συγκεντρώθηκαν στην Τρίπολη και έφτιαξαν μία επιστολή με αιτήματα η οποία προωθήθηκε. Υπήρξε λοιπόν χθες μία συζήτηση για το θέμα. Έγιναν και διαφορετικές προσεγγίσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης που ζήτησαν από την περιφερειακή να είναι, από την περιφερειακή αρχή να είναι μαχητική, διεκδικητική απέναντι στην κυβέρνηση και στα υπουργεία. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουμε ένα τελικό ψήφισμα το οποίο αναφέρει κάποια πράγματα. Για να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Θανάση Τσοτίνα, τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αγροτικού και Κτηνοτροφικού της Αρκαδίας, μίλησε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αντιπροσωπεί αγροτών, και ο κύριος Αποστολόπουλος από τη Μεσσηνία, όπου ζήτησε άμεσες αποζημιώσεις, ζήτησε άμεση προκαταβολή της αποζημίωσης και είπε ότι εμείς δεν εμπιστευόμαστε πλέον κανέναν, ούτε την κυβέρνηση. Και ο κύριος Τσοτίνας έχει πει ότι η Τρίπολη χάνει από αυτή την ιστορία 6 εκατομμύρια ευρώ που θα ήταν στην πόλη αυτά τα χρήματα και είναι στην κυριολεξία μια νεκρή πόλη. Και ακούμε τον κύριο Τσοτίνα πώς περιέγραψε αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει όχι μόνο για φέτος, κατά πάσα πιθανότητα και για την επόμενη καλλιεργητική σεζόν.
1: Για αυτή τη στιγμή υπάρχουν με κάποιες λίγες συζητήσεις που έχω κάνει και με τις υπόλοιπες εταιρείες που πουλάνε φάρμακα, λιπάσματα, αγροεφόδια στην περιοχή, περίπου στα 6 εκατομμύρια ανοιχτά στον κάμπο της Αρκαδίας. 6 εκατομμύρια ανοιχτά σημαίνει ότι έχουν παραγωγή, πιστωθεί λιπάσματα, φάρμακα τέτοια, και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν θα τα πάρουν πίσω. Γι' αυτό επιμένουμε στην προκαταβολή. Στα 6 εκατομμύρια, εάν λείψουν από την αγορά της Αρκαδίας, καταλαβαίνετε γιατί στραπάτσο μιλάμε, δεν μιλάμε για μόνο την πόλη. Θα λείψουν από όλους. Ο συνεταιρισμός δεν θα έχει να πληρώσει τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους, όχι μόνο ο συνεταιρισμός, οποιοδήποτε.
0: Ακούμε τώρα τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά, ο οποίος αναφέρθηκε στο τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημιές, τι ενέργειες έχει κάνει η περιφέρεια και πώς έτσι δομείται το αίτημα από την περιφερειακή αρχή. Είπαμε και πάλι, πέρασε μια ομόφωνη απόφαση η οποία ζητά να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να είναι 100% η αποζημίωση στη ζημιά, να δοθεί προκαταβολή 200 ευρώ το στρέμμα, επίσης η μετακυλιόμενη ζημιά να χρηματοδοτηθεί μέσω de minimis ή ad hoc. Υπάρχουν απώλειες στη συνδεδεμένη ενίσχυση και να καλυφθούν αυτές, να υπάρξει πάγωμα χρεών στους πληγέντες αγρότες μέχρι να ορθοποδήσουν. Επίσης όλες οι εκκρεμείς αποζημιώσεις να δοθούν από άλλα καιρικά φαινόμενα και ζημιές. Οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών που έχουν πληγεί για ένα διάστημα να πληρωθούν από το κράτος, να υπάρξει μια προστασία μέσω της τεχνολογίας των χωραφιών όταν έχουμε καιρικά φαινόμενα, να υπάρξει βέβαια ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που πρέπει να αλλάξει και να γίνει και μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Αυτή ήταν η ομόφωνη απόφαση. Ακούμε τον κύριο Ζαχαριά.
2: Θα σας αναφέρω πολύ συνοπτικά την έκταση των ζημιών. ΠΕ Κορινθίας. Δήμος Κορινθίων, Δήμος Νεμαίας, Δήμος Οικειονίων, Δήμος Ξυλοκάστου Ευρωστίνης. Οι ζημίες αφορούν σε ενάμπελα, επιτραπέζια σταφύλια, κορινθιακή σταφίδα, κυπευτικά, αχλαδιές, μηλιές, βυσινιές, κερασιές, καρυδιές, αμυγδαλιές σιτηρά, εκτιμόμενης έκτασης 21.050 στρεμμάτων. ΠΕ Αργολίδας, Δήμος Άργος Μυκηνών, Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Ερμιονίδας, Οι ζημιές αφορούν τα μπέλια, ακλαδιές, μιλιές, ροδακινιές, καρυδιές, εκτιμόμενης έκτασης 2.042 στρεμάτων. ΠΕ Αρκαδίας, Δήμος Τρυπόλεως, Δήμος Βόρειας Κοινουρίας, Δήμος Νότιας Κοινουρίας. Οι ζημιές αφορούν τα μπέλια, κυπευτικά, αχλαδιές, μιλιές, βυσσινιές, κερασιές, καρυδιές, αμυγδαλιές και σιτηρά. Η εκτιμόμενη έκταση είναι πλέον του 42.800 στρεμάτων. ΠΕ Λακωνίας, Δήμος Σπάρτης, Δήμος Ευρώτα, Δήμος Μονεβασίας. Οι ζημιές αφορούν σε κυρίως σε αμπέλια και καρυδιές. Και ΠΕ Μεσσηνίας, Δήμος Πύλου Νέστορος, Δήμος Μεσσίνης, Δήμος Καλαμάτας. Οι ζημιές αφορούν κυρίως αμπέλια, κορινθιακή σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, καρυδιές και εκτιμόμενη έκταση 2.360 στρέμματα. Οι επιπτώσεις μάλιστα της καταστροφής δεν περιορίζονται μόνο στο πρωτογενές στάδιο της παραγωγής, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής με σημαντικές συνέπειες για την τοπική οικονομία και την απασχόληση, όπως είναι και ο εμπορικός κλάδος. Η αντίδραση της περιφέρειας ήταν άμεση. Ενημερώσαμε τα αρμόδια παραρτήματα ΕΛΓΑ, Πάτρας και Τρίπολης, που από την επομένη κιόλας μέρα μετέβηκαν στις πληγήσεις περιοχές για εκτίμηση των ζημιών. Ακολούθως, στείλαμε έγγραφο στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο, με θέμα χορήγηση κρατικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων σε παραγωγούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο έγγραφό μας απαιτούμε την ταχεία εκτίμηση των ζημιών, την επιτάχυνση των αποζημιώσεων στο 100% και την ενεργοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε πληγές περιοχές του αρμόδιου υφυπουργού κ. Ανδριανού, παρουσία παραγωγών, συλλόγων και τοπικών φορέων. Ο υφυπουργός διαπίστωσε το τεράστιο μέγεθος των ζημιών και ενημέρωσε για την τάχιστη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης και αποζημιώσεων. Την 3η 12 Μαΐου επισκέφτηκε την περιφέρειά μας και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κ. Λικουρέτζος, συνοδευόμενος από προϊσταμένους του οργανισμού, και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μας ανακοίνωσε τα κάτωθη. Ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει πρόσληψη 100 γεωπόνων και εκτιμητών για 2 έτη για να γίνουν γρήγορα οι εκτιμήσεις. Οι αποζημιώσεις θα δοθούν στο 100% χωρίς την αφαίρεση του 20%, και μάλιστα μας είπε, παρόλο που ακόμα δεν έχει ψηφιστεί στη Βουλή αυτό το μείον 20, θα περάσουν έκτακτη τροπολογία για να το κάνουν. Εκτιμά ο ίδιος ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις, έτσι ώστε αρχές Δεκεμβρίου να δοθεί η προκαταβολή 70% στους παραγωγούς. Ο Περιφερειάρχης τόνισε στον Πρόεδρο ότι θα έχει την αμέριστη συνεργασία των ΔΑΟΚ της περιφέρειάς μας σε ό,τι χρειαστεί. Την 5η 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο, παρουσία του Υφυπουργού κ. Ανδριανού και του Προέδρου του ΕΛΓΑ, όπου συζητήθηκαν περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης, όπως η απαλλαγή των παραγωγών για εύλογο χρονικό διάστημα από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, γιατί βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Η εξέταση της δυνατότητας χορήγησης αποζημίωσης de minimis ή ad hoc για το έτος 2027, γιατί εκτιμάται ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν θα επηρεάσουν και την παραγωγή του επόμενου έτους. Η κάλυψη της απώλειας συνδεδεμένων ενισχύσεων λόγω μειωμένης ή καταστρεμένης παραγωγής. Να μην υπάρξει πρόβλημα στους αγρότες που έχουν ενταχθεί σε σχέδια βελτίωσης και στο καθεστώς νέων αγροτών, που βάσει του κανονισμού πρέπει να εμφανίσουν εισόδημα οι άνθρωποι. Τι εισόδημα να εμφανίσουν αφού δεν έχουν παραγωγή? Όσο αφορά τις προτάσεις για την αντιπαγετική προστασία, να σας γνωρίσω ότι μέχρι τώρα οι προσκλήσεις για εγκατάσταση ανεμομειχτών γίνονται αποκλειστικά από τον ΕΛΓΑ στο πλαίσιο δράσης 5.1.1, επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο του υπομέτρου 5.1, του μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια για καλλιέργεια.

0: συμβουλίας για την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η δημιουργία περιφερειακού κέντρου παρακολούθησης δεδομένων κλιματικής αλλαγής με φορέα υλοποίησης το Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου και την Ακαδημία Αθηνών. Το κέντρο θα αποτελέσει τον κεντρικό επιστημονικό και επιχειρησιακό κόμβο της περιφέρειας για τη συστηματική παρακολούθηση, πρόγνωση και ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου δικτύου αισθητήρων και μέτρων μέτρησης και ανάπτυξη υπεροϋπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων πρόγνωσης, η περιφέρεια αποκτά την ικανότητα να σχεδιάσει και να εφαρμόζει στοχευμένες, τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές πολιτικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των αγροτών μας. Επίσης, θα σας αφαίρω για να γνωρίζετε, και το συζητάμε έντονα, ήδη να ξέρετε στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας έχει δημιουργηθεί εδώ και σχεδόν 2-3 χρόνια μια ιστοσελίδα στην οποία αναρτούνται μετεωρολογικά δεδομένα από αναγνωρισμένους ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς. Είναι λοιπόν στη σκέψη μας να επεκτείνουμε αυτό το σύστημα και στις 5 περιφέρειες της Πελοποννήσου. Αυτό το σύστημα θα γίνεται διάγνωση 7 ημερών, ανανεούμενη καθημερινά και με ανάλυση 2 χιλιόμετρα επί 2. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορούν να μπουν και οι αγρότες αλλά και όποιος άλλος θέλει ή με link ή ακόμα και στο κινητό τους. Φίλες και φίλοι, ο πρωτογενής τομέας πλήττεται καθημερινά πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οπότε θα πρέπει όλοι μας να ασκήσουμε πιέσεις ώστε οι αγρότες μας και μάλιστα οι νέοι αγρότες μας να μην εγκαταλείψουν τα χωράφια τους και να πάνε να δουλέψουν στα.
1: Αυτά λοιπόν, αυτά με τον κύριο Ζαχαριά, το πακέτο που ανακοίνωσε ως ομιλία. Λίγο αργότερα ομόφωνα πέρασε μια απόφαση που την ανέφερα εγώ. Βέβαια οι αγρότες παραμένουν δύσπιστοι, αυτοί που έχουν πληγεί, και δηλώνουν ότι θα κάνουν και νέα συνάντηση τις επόμενες ημέρες και θα επανέλθουν στο θέμα. Τώρα προκύπτει και μία ενημέρωση από τον κύριο Ζαχαριά για την λεγόμενη ευλογιά εγωπροβάτων σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης, 100 πρόβατα. Φαίνεται να προκύπτει ευλογιά, έχουν πάρει αίμα από τα ζώα. Σήμερα θα ξέρουμε εάν είναι 100% η ευλογιά. Και βέβαια οι κτηνίατροι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, θα γίνει η χνηλάτιση και σήμερα θα έχουμε νεότερα. Την Τετάρτη, να τονίσω εδώ ότι θα γίνουν και άλλες δράσεις. Υπάρχει φόβος γιατί δίπλα υπάρχει και άλλη εκτροφή και δεν πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί χαλαρά. Για να ακούσουμε τον κύριο Ζαχαριά πώς γνωστοποίησε αυτό το κρούσμα της ευλογιάς σε χωριό του Δήμου Μεγαλόπολης.
0: Ο εκτροφέας είχε 100 πρόβατα. Σύμφωνα με την κλινική εξέταση που κάνανε οι κτηνίατροι, θεωρούν ότι είναι ευλογιά. Έχουμε πάρει αίματα και τα έχουμε στείλει στο εργαστήριο. Αύριο θα έχουμε 100% αν είναι όντως ευλογιά. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι κτηνίατροι μας την εκτινελάτηση από εχθές και έχει κανονιστεί ήδη, σε περίπτωση που όντως είναι ευλογιά, την Τετάρτη να γίνει και στην λόγω εκτροφή να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες.
1: Ό,τι λέει το πρωτόκολλο, καταλαβαίνετε τι εννοεί ο κ. Ζαχαριάς λέγοντας τις κατάλληλες διαδικασίες. Έχουν ξεκινήσει κάποιες μελέτες για να γίνουν κάποιοι οδικοί κόμβοι που καθυστερούν στην Λακωνία, 7 τον αριθμό, υπήρξε μια τέτοια ερώτηση, ενώ πέρασε και το θέμα κατά πλειοψηφία που έχει να κάνει με τα σχέδια, με το πρόγραμμα Ιόλαος, έχει να κάνει με τον παλιό ξενοκράτη που λέγεται Ιόλαος τώρα, ενώπιση αντιπυρική σεζόν. Ο κύριος Λάμπρος Τζούμης, ο συντονιστής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοπόννησου, ήταν εισηγητής στο θέμα αυτό, αναφέρθηκε σε κάποια πράγματα, τι περιλαμβάνει το σχέδιο, δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των πολιτών όταν έχουμε φωτιά από τα σπίτια ή το 112, έχει να κάνει και με υδατοδεξαμενές, με πυροφυλάκια κλπ. Με τα drones, 8 τον αριθμό,

0: που θα επιτηρούν για 24 ώρες πάνω από δασικά οικοσυστήματα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τζούμι πώς το περιγράφει αυτό. Είναι ο συντονιστής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.
1: Τα σχέδια συντάσσονται με βάση τα αντίστοιχα του Υπουργείου. Δεν είναι αυτόνομα. Δεν φτιάζουμε εμείς λαϊκανικά να φτιάξω εγώ ένα σχέδιο. Πατάμε πάνω στο σχέδιο του Υπουργείου. Ούτε μπορούμε μέσα στο σχέδιο να γράψουμε λεπτομέρειες. Το σχέδιο είναι ένας μπούσουλας που μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα τα γράψουμε όλα μέσα στο σχέδιο, το τι πρέπει να γίνει, όπως κονδύλια που άκουσα και δρόμους κλπ. Αυτά συζητούνται κατά τη διάρκεια των περιφερειακών συντονιστικών που γίνονται και τα αναλύουμε.
0: Την ίδια ώρα βέβαια η περιφέρεια έχει πάντα τρία ανοιχτά σοβαρά θέματα. Το χωροταξικό του τουρισμού, το χωροταξικό για τις ΑΠΕ και τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τρία βασικά θέματα, έτσι τα υπενθύμησε και ο κ. Πτωχός, ο Περιφερειάρχης. Αυτά με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεγαλόπολη. Στο Μεγαλόπολη απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο το τοπικό πολυδομικό σχέδιο, όπου γίνεται και μια πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για προετοιμασία, για καλύτερη προετοιμασία. Μιλάμε για το τοπικό πολυδομικό, όχι το ειδικό πολυδομικό, το τοπικό πολυδομικό. Απαραίτητα όλα αυτά για να μπορέσουν να έρθουν και επενδύσεις στη Μεγαλόπολη, γιατί τώρα λειτουργεί η Μεγαλόπολη πώς, όπως είπε ο κ. Μιχόπουλος, ο Δήμαρχος, με το προεδρικό διάταγμα του 1985. Όπου εκεί βέβαια δεν μπορεί κάποιος να κάνει απολύτως τίποτα. Πέρασε τελικά ο τεχνικός σύμβουλος για το τοπικό πολεοδομικό, το οποίο δουλεύεται. Ο Δήμος Μεγαλόπολης, όπου θα έκανε αποδοχή και μια πράξη για κοινωνικές πολιτικές πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, είχε και αυτή την ανακοίνωση ο κ. Μιχόπουλος, ο Δήμαρχος, όπως επίσης και ότι εγκρίθηκαν και 6 προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης για αγροτική οδοποιία. Και να ακούσουμε τον κύριο Μιχόπουλο τι είπε για το τοπικό πολεοδομικό και βασικά για το πρόβλημα, μιας και η Μεγαλόπολη ακόμα εν έτη 2026 λειτουργεί με το προεδρικό διάταγμα του 1985.
1: Στην περιοχή μας εφαρμόζεται το προεδρικό διάταγμα του 1985. Όλη η πόλη και η ευρύτερη περιοχή είναι αμοιγές κατοικία. Δεν μπορεί να ανοίξει ούτε ένα μπακάλικο, ούτε ένας φούρνος σε ένα σημείο της περιοχής, για δεν μπορεί να πάρει άδεια. Τα προβλήματα που προέκυψαν με την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων και των εταιριών που πέρασαν στο πρόγραμμα. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Ποιος από εμάς εδώ και ποιος άλλος μπορεί να γνωρίζει για τη θεσμοθέτηση χρήσεων γης, όρων δόμησης και κανονισμών, περιορισμών, οικιστικών, αστικών περιοχών, παραγωγικών δραστηριοτήτων, συμμετοχή του Δήμου σε όλα αυτά τα τεχνικά πολεοδομικά ζητήματα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: πάμε τον Καβαβά, πάμε τον Καβαβά. Δεύτερο μέρος, 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η Ερτρυπολής και η ανοιχτή γραμμή. Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να τονίσουμε ότι σε εξέλιξη είναι από χθες το συνέδριο και η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Η μόνη μας ελπίδα είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, είπε στην Ερτρύπολης ο Γιώργος Καβαδάς, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ και της ΓΕΣΕΒΕ, μιλώντας και δίνοντας μια συνέντευξη. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, το 25ο συνέδριο και η Γενική Συνέλευση. Πολλά τα προβλήματα και τα θέματα που έχουν οι άνθρωποι της εστίασης, και μιλάμε για τη χρηματοδότηση, για το κόστος ενέργειας, για τις οφειλές, για την ακρίβεια, για το προσωπικό κλπ. Για να ακούσουμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Γιώργος Καβαδάς, χθες, λίγο πριν ξεκινήσουν επίσημα οι εργασίες.
1: Η ελπίδα είναι να ακούσουμε εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Η μέχρι σήμερα βέβαια πολιτική δεν μας αφήνει τη δυνατότητα να κρατάμε και μεγάλο καλάθι. Θεωρώ ότι η εστίαση ένας κλάδος εντάσσεως εργασίας με ένα μεγάλο πολλαπλασιαστή 2,2, το μεγαλύτερο στη χώρα, πόσο επηρεάζει δηλαδή τους άλλους κλάδους, έχει προδιαγραφεί η πορεία του. Και η πορεία είναι κλείσιμο, γιατί έχουμε μια αύξηση του λειτουργικού κόστους για όλα αυτά που είπες. Ενέργεια, μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος, αγορά πρώτων υλών, προϊόντων, καύσιμα κλπ. Τα οποία δημιουργούν ανυπρεύουσα προβλήματα στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και από τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ φαίνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στην εστίαση είναι διπλάσιος ποσοστό από ό,τι είναι το μέσο ποσοστό στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Εάν δεν πάρθουν μέτρα πραγματικής στήριξης του κλάδου, είναι βέβαιο ότι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα θα βρεθεί στο μηδέν το επόμενο διάστημα.
0: Έχετε και θέματα εξειδικευμένου προσωπικού. Νομίζω εφαρμόζεται και μια συλλογική σύμβαση για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Βοηθάει λίγο, έτσι. Και πείτε μαζί και για τις ψηφιακές κάρτες, τα ψηφιακά ωράρια.
1: Κοιτάξτε, αφενός η κλαδική σύμβαση της εστίασης με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και τη συνυπογραφή από την ΓΕΣΕΒΕ και την ΓΕΣΕ, έχουμε επεκτασιμότητα άμεσα. Άρα δεν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και υπάρχει και μια ασφάλεια για τον εργαζόμενο. Από την άλλη πλευρά έχουμε εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, η οποία είναι στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της οικονομίας μας. Κανείς δεν μπορεί να πάει κόντρα στο ποτάμι. Αυτό που παρατηρούμε είναι το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Μπορώ να μιλήσω με ασφάλεια ότι στον κλάδο αυτή τη στιγμή που μιλάμε 30.000 θέσεις εργασίας.
0: Έτσι, 2-3 λόγοι βασικοί για εσάς που λείπουν αυτοί.
1: Καταρχάς, είναι αποτέλεσμα αφενός της αλλαγής νοοτροπίας μετά την πανδημία. Έξοδος πολλών εργαζόμενων από το χώρο της εστίασης σε άλλες επιχειρήσεις, λόγω ότι ο κλάδος για ένα 9 μήνο έμεινε κλειστός με κρατική εντολή και κανείς δεν μπορούσε να ζήσει βεβαίως με τα 650 που έδινε τότε το κράτος. Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με μια επιδοματική πολιτική που ακολουθείται στη χώρα, η οποία φέρνει στρεβλό στην αγορά εργασίας. Και για να γίνω σαφής, σήμερα περισσότεροι από 450.000 Ελληνίδες και Έλληνες είναι μακροχρόνια άνεργοι. Αυτοί παίρνουν επιδόματα και μπορεί να βγάζουν το μήνα με περισσότερα από ό,τι θα δούλευαν. Άρα θα πρέπει να συνδυάσουμε τα επιδόματα με την προσπάθειά τους για εξέβρεση εργασίας. Και βέβαια μια αλλαγή νοοτροπίας στην ίδια την κοινωνία, ότι τα επαγγέλματα, είτε τεχνικά είτε επαγγέλματα όπως είναι του κλάδου της εστίασης, δεν είναι υποδιέστερα από οποιαδήποτε άλλη δουλειά.
0: Τι θα πείτε εσείς, τι θα ζητήσετε σήμερα από τις εργασίες του συνεδρίου, στην ομιλία σας, και τι μπορεί να προκύψει αύριο με τη Γενική Συνέλευση?
1: Αυτό που θα τονίσω σήμερα στην ομιλία μου είναι αφενός τα προβλήματα που έχει ο κλάδος, τις λύσεις που προτείνει η Συνομοσπονδία και την συμπαγή αντίσταση του κλάδου στις επερχόμενες αλλαγές που γίνονται χωρίς να ρωτιάται ο κλάδος.
0: Ευχαριστώ. 10 παρά 20 ώρα, αυτά και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαδά, χθες το συνέδριο και σήμερα στην Τρίπολη για τον χώρο της εστίασης. Στην τελική ευθεία οι εκδηλώσεις μνήμης, Παλαιολόγια 2026, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα και με την ανακοίνωση στο δελτίο τύπου του Δήμου Σπάρτης, είναι πάντα στο τρίπτυχο τέχνη, πολιτισμός, αθλητισμός. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις εντός του αρχαιολογικού χώρου την Παρασκευή 29 Μαΐου με την αρχιερατική θεία λειτουργία, με μνημόσυνο, με ομιλία. Θα έχουμε και τον καθηγητή και βουλευτή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, στον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στο Μιστρά και το Τρισάγιο, και αποδόσεις τιμής. Και μαζί μας ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο Δήμαρχος Σπάρτης, μας λέει περισσότερα για αυτή την έννοια των εκδηλώσεων, τι ακριβώς μηνύματα περνούν, πώς αποτυπώνονται αυτά στο διάβα των χρόνων, τι σημαίνει για το Δήμο Σπάρτη, στη Λακωνία, την περιφέρεια, τη χώρα ολόκληρη, όλο αυτό το ζήτημα. Και δεν μιλάμε μόνο για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, μιλάμε και για την ύστερο Βυζαντινή εποχή, μιλάμε για το Δεσποτάτο του Μιστρά, μιλάμε για την Καστροπολιτεία του Μιστρά, πρόσφατα είχαμε και την τελετή εγγενείων στο παλάτι και τις εκθέσεις, και βέβαια είναι κάτι το ξεχωριστό, το μοναδικό, όλο αυτό εκεί το οποίο συμβαίνει. Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ζορμπαλά.
0: Τι ακριβώς σημαίνει για το Δήμο Σπάρτης αυτό το οποίο ετοιμάζεται με τα Παλαιολόγια και τι σημαίνει η 29η Μαΐου?
2: Η 29η Μαΐου είναι μια μέρα πένθους, περισυλλογής. Είναι μια μέρα μνήμης και τιμής. Δεν γιορτάζουμε, αλλά τιμούμε τον τελευταίο Βυζαντινό αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, και συν αυτό όλους αυτούς που πέσανε για να υπερασπιστούν τα ιδανικά του ελληνισμού, τα ιδανικά του Βυζαντίου. Και είναι μια μέρα στην οποία άλλαξε η ιστορία όλου του ελληνισμού, και από μια άνθηση που υπήρχε ως τότε, παρά τα τελευταία της, ακολουθήσανε χρόνια πέτρινα, χρόνια σκοτεινά, χρόνια περισυλλογής και χρόνια τα οποία αφήσαν δυστυχώς ανεξίτηλο το στίγμα τους στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού. Για τη Σπάρτη, για το Δήμο Σπάρτης, οι μέρες αυτές παίρνουν τη δέουσα λαμπρότητα με πληθώρα εκδηλώσεων, πάντα στο πλαίσιο της απόδοσης μνήμης και τιμής. Δεν είναι εορταστικές εκδηλώσεις, είναι σεμνές και είναι όπως πρέπει να αποδώσουν τα δέοντα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και σε αυτούς, όπως είπα, πριν πέσανε. Εμείς λοιπόν έχουμε για άλλη μια χρονιά μια εβδομάδα σχεδόν πολιτιστικών δράσεων. Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα το Σάββατο με την συναυλία στο Πνευματικό Κέντρο των Χοροδιών. Συνεχίζεται αύριο, όπου υπάρχει η συναυλία, ένα μουσικό διπορικό μνήμης, ύμνη, τραγούδια και θρήνη από βυζαντινές χοροδίες, το Σύλλογο Ιερουσαλτών Λακωνίας, Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και το Εργαστήριο Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής. Οι συναυλίες και οι μουσικές εκδηλώσεις κορυφώνονται την παραμονή, όπως γίνεται πάντα, όπου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά έχουμε την απόδοση του έργου του Απόστολου Καλδάρα «Μικρά Ασία και Βυζαντινός Εσπερινός», ένα έργο το οποίο νομίζουμε ταιριάζει απόλυτα στην σπουδαιότητα και στην ιερότητα του χώρου. Και ανήμερα, πλέον της αποφράδας αυτής ημέρας, στις 29 Μαΐου την Παρασκευή, θα γίνει η καθιερωμένη αρχιερατική θεία λειτουργία στο Μετροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Μετά ακολουθεί η ομιλία από τον καθηγητή Διεθνού Δικαίου και βουλευτή, τον Άγγελο τον Συρίγο, και καταλήγουμε στο άγαλμα του Παλαιολόγου στην πλατεία του Μιστρά, που γίνεται μια σεμινή τελετή για την κατάθεση στεφανιών. Είναι μια μέρα, όπως είπα, η οποία είναι δύσκολη. Είναι για όλο τον ελληνισμό πάρα πολύ δύσκολη. Πένθος, μνήμη και τιμή. Όμως είναι ταυτόχρονα μια μέρα περισυλλογής για το μέλλον. Γιατί νομίζω ότι μόνο όταν γνωρίζουμε και τιμούμε το ένδοξο παρελθόν μας, μπορούμε να χαράξουμε σταθερά την πορεία για το μέλλον μας.
0: Μάλιστα. Και όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, το μέγεθος της αρδρίας του αυτοκράτορα και των υπερασπιστών της πόλης αντικατοπτρίζεται, λέτε, στη θρηλυκή απάντηση που έδωσε στον Οθωμανό Σουλτάνο. Μια απάντηση έτσι που συνδέει τον αρχαίο ελληνισμό με τη μεσαιωνική του συνέχεια. Και λέτε από το Μονόν Λαβέ και λοιπά, στο συγκεκριμένο αυτό που απάντησε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Άρα λοιπόν οι διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά τιμώνται, έτσι, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση με αφορμή τα Παλαιολόγια. Θέλετε κάτι να προσθέσετε?
2: Όχι, είπα, ο τόπος μας έχει το μοναδικό προνόμιο να πατάει πάνω σε δύο πολιτισμούς, τον Δωρικό και τον Βυζαντινό, να απαντώνται και να συναντιώνται. Και το έθνος μας έχει διάρκεια, έχει συνέχεια και είμαστε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη των προγόνων μας, τους αγώνες που κάνανε και να συνεχίσουμε παντώντας τα ιδανικά τους, ώστε η Σπάρτη μας, ο Μιστράς μας, να έχουν τη θέση που τους αξίζει στο πανελληνικό και στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και τις εκδηλώσεις Παλαιολόγια 2026. Ο Δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος, κυρίες και κύριοι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα είναι 9:46 πρώτα λεπτά. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία και την ανοιχτή γραμμή Air Tripolis, 10 παρά 10 πρώτα λεπτά. Σήμερα εορτάζει το εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου του νηστευτή στην Τρίπολη. Εκεί στις 7 η ώρα το απόγευμα ο Εσπερινός. Αύριο Τετάρτη η ατζέντα των εκδηλώσεων είναι γεμάτη. Έχουμε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το πρωί ένα φοιτητικό συνέδριο και ένα φεστιβάλ καλλιτεχνικής έρευνας, έτσι παρουσιάζονται οι δουλειές των φοιτητών. Στις 2 το μεσημέρι στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο υπάρχει μια εκδήλωση αφιέρωμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ποντίων από τον Σύλλογο Ποντίων Αρκαδίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λάθος, δεν θα γίνει στο Μαλλιαροπούλιο, στη σχολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Σέχια πάνω, εκεί στις 2 το μεσημέρι θα γίνει αυτή η εκδήλωση. 2 το μεσημέρι αύριο. Επίσης έχουμε μια κατεπίγουσα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης με αφορμή το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για να τοποθετηθεί και επίσημα το Δημοτικό Συμβούλιο στις 7 το απόγευμα. Το ίδιο θα πράξουν όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Ενώ υπάρχει στις 8 η ώρα αύριο Τετάρτη στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο αυτή τη φορά μια εκδήλωση που έχει να κάνει με τη μεγάλη του γένους σχολή στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη, ένα αφιέρωμα της ΑΕΚ Τρίπολης με διάφορα έτσι πράγματα εκεί, είπαμε στις 8 στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, με παρουσίαση ενός ντοκιμαντέρ, με μια ιστορική αναφορά ομιλία, με ένα μουσικό πρόγραμμα, με χορευτικό πρόγραμμα. Στο φουαγέ του Μαλλιαροπουλιού θα λειτουργήσει και μια έκθεση έργων από τους επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Είναι μια εκδήλωση της ΑΕΚ Τρίπολης. Υποστηρίζει, μάλλον είναι υπό την αιγίδα του Δήμου, αύριο όλα αυτά στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Έρχεται 29 Μαΐου με πρώτη του νέου μήνα το Collinet Sound, δρόμενα, μουσικά και όχι μόνο. Θα παρελάσουν εκεί στο χωριό της Σκυρίτιδας. Αυτά πάνω κάτω στα βασικά θέματα της ειδησιογραφίας. Την Παρασκευή ξεκινούν και οι πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της λογοτεχνίας για τα γενικά λύκεια, Παρασκευή 29 του μήνα. Και εμείς με το επόμενο τραγουδάκι θα πάμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Ξέχασα, λησμόνησα να πω ότι το Σάββατο 30 του μήνα γίνεται για δεύτερη φορά στο στάδιο της Τρίπολης μια δράση αθλητική, στιβική. Μια έτσι ημερίδα στίβου, αγώνες για τη μνήμη του Γιώργου Ρουμπάνη, του Ολυμπιονίκη Γεώργιου Ρουμπάνη, αρκαδικής καταγωγής, Ολυμπιονίκης, στο επικοντό και όχι μόνο. Μια εκδήλωση του Κοιμασκού Συλλόγου Αρκαδίας, την υποστηρίζει η ΑΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όλα αυτά το Σάββατο στο στάδιο της Τρίπολης είναι αυτοί οι αγώνες στίβου Ρουμπάνια. Στις 6 του μήνα είναι τα παπαφλέσια της Καλαμάτας και στις 7 του μήνα, 7 Ιουνίου, στην Τρίπολη θα γίνει το γνωστό Φεστιβάλ Ρήψεων Μανώλης Μανολόπουλος. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας, την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της στη ρύθμιση του ήχου και όσους γρανώζεις μουσικές επιλογές. Σταύρος Ρομπαλάς ήταν και αυτό το πρωινό κοντά σας, σήμερα Τρίτη 26 του μήνα. Αύριο Τετάρτη υπάρχει και μια εκδήλωση που είναι να συνδέσει, μια προσπάθεια που γίνεται να συνδεθεί ο αγροτουρισμός, τα τοπικά προϊόντα με τον τουρισμό, θα γίνει στη Λακωνία και αυτό το δρόμενο και από το επιμελητήριο και όχι μόνο, όλα αυτά αύριο στην Λακωνία. Υπάρχουν βέβαια και πολλές ακόμα εκδηλώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Έχουμε ανακοινώσει, πρόσθεσε, τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά, που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και θα πάρει περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεω με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό, με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό έργο τη γραμμή 4 του μετρό, που συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχαιακός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά ήδη ένας μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή από Κατεχάκη μέχρι Φρέαρ Ευαγγελισμού. Ένας δεύτερος που ξεκίνησε από Ευβεϊκού έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωρά, και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο Φρέαρ Ευαγγελισμού. Πολύ σημαντική και η παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Μέσα στο 2026 έχουμε δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει. Οι λωρίδες μαζεύονταν σε μία στην είσοδο στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε πολλές εισόδους για τα αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση, τόνισε ο κύριος Δήμας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπανταραμπάς. Το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του. Ναι, επιχείρηση διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των διόπλων που βρέθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης και πάμε να δούμε πώς έχει καταγραφεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Το κόστος λειτουργίας, το εξειδικευμένο προσωπικό, η ακρίβεια, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, η ενέργεια και οι ρυθμίσεις των οφειλών είναι ορισμένα από τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου της εστίασης του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων, που είναι σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στην Τρίπολη και έχει τίτλο «Εστιάζουμε στο αύριο». Οι εργασίες γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, μετέχουν σύνεδροι από πολλά σωματεία εστίασης και από διάφορες περιοχές της χώρας. Με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στηρίζεται το πλαίσιο των αιτημάτων των πληγέντων αγροτών από τον πρόσφατο παγετό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου κατά τη συνεδρίασή του έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε αβέλια, δέντρα και λοιπές καλλιέργειες, κάτι που επηρεάσει και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο κατά πάσα πιθανότητα και ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ, μεταξύ άλλων, να δοθεί το 100% της ζημιάς ως αποζημίωση, να δοθεί άμεσα προκαταβολή 200 ευρώ αναστρέμα, λόγω της μεταφερόμενης ζημιάς να υπάρξουν πληρωμές μέσω του De Minimis Key Ad Hoc, να καλυφθεί η απώλεια της συνδεδεμένης, να υπάρξει προσωρινό πάγωμα χρεών στους πληγέντες και να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι καταγραφές των ζημιών. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου το θέμα του επικυρωποιημένου ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών με την ονομασία Ιόλα ως 2. Το σχέδιο περιλαμβάνει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, τα σχέδια οργανωμένης απομάκρυνσης κατοίκων από τα σπίτια τους και μέσα πυροπροστασίας και ασφάλειας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραχωρεί 8 drones για τις επιβλέψεις σε δασικά οικοσυστήματα, ενώ υπάρχουν ήδη 710 υδατοξαμενές και άλλες 48 επιπρόσθετες. Υφίστανται περίπου 173 πυροφυλάκια. 37 ακόμα, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 4, θα λειτουργούν 128 πυροφυλάκια, ενώ όταν αυξάνεται στο 5 θα λειτουργούν 50 επιπλέον. Ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των οδικών υποδομών της Πελοποννήσου έγινε με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και με την έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για τις απαλωτριώσεις δύο μεγάλων έργων οδικής υποδομής σε Αρκαδία και Μεσσηνία. Έργα τα οποία εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2026-2030. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, το αστυνομικό τμήμα του Λουτρακίου εξιχνίασε απάτες και απόπειρες για απάτες στην Κορινθία και σε άλλες περιοχές της χώρας. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22-44 ετών, καθώς και ενός 24χρονου αλλοδαπού, για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστο αριθμό συνεργών. Όπως προκύπτει από την προανάκριση, από το 2024 έως και τον Ιούνιο του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 32 περιπτώσεις απατών και 354 περιπτώσεις αποπειρών αυτών στην Κορινθία και στην ευρύτερη επικράτεια με παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο ξεπερνά τις 76.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση προκειμένου να συγκαλύψουν την παράνομη δραστηριότητά τους, κατέθεταν πλαστά και νοθευμένα έγγραφα ως δικαιολογητικά και στη συνέχεια προέβαιναν σε έκδοση και προμήθεια τηλεφωνικών συνδέσεων σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών. Επίσης, επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους και αφού τους συστήνονταν ως λογιστές ή ως γνωστοί συγγενικών τους προσώπων, παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά και τους αποσπούσαν διάφορα χρηματικά ποσά. Η έρευνα και όλο το προανακριτικό έργο της αστυνομίας συνεχίζονται για να εξακριβωθεί αν υπήρχε συμμετοχή αυτών και σε άλλες παράνομες πράξεις. Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει το πρώτο φοιτητικό συνέδριο και φεστιβάλ φοιτητικής έρευνας και δημιουργίας με θέμα performance, τεχνολογία και καλλιτεχνική έρευνα. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Άρια Ναυπλίου και είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει τη σύγχρονη φοιτητική δημιουργία σε διάφορους τομείς του τμήματος που συνδυάζουν παραστατικές και ψηφιακές μορφές τέχνης και να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης για την καλλιτεχνική δημιουργία, την έρευνα και την τεχνολογία. Εορτάζει η εικόνα του Αγίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Νηστευτή στο 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Θάνα, το οποίο τελεί υπό την προστασία των υπαλλήλων και συνταξιούχων ΔΔΕ ΑΕ περιοχές Τρίπολης. Σήμερα το απόγευμα στις 7 παραμονή της εορτής θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, ενώ αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία.
Μία ξεχωριστή βραδιά όπου η μουσική συναντά την ιστορία οργανώνει το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 8.30 το απόγευμα στον επιβλητικό χώρο του Ναού της Οκταβίας στην Αρχαία Κόρινθο. Πρόκειται ένα από τα, για τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής, ένα νεανικό μουσικό σύνολο το οποίο παρουσιάζει έργα κλασικού ρεπερτορίου. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τη διαχρονική αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στην τέχνη μέσα από τη μοναδική ατμόσφαιρα του αρχαιολογικού χώρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα γίνουν στην Τρίπολη οι αγώνες στίβου στη μνήμη του Γεωργίου Ρουμπάνη. Διοργανωτής είναι ο Γουσουάρ Καδία, συνεργάζεται η ΑΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο της Τρίπολης, ενώ οι αγώνες θα ξεκινήσουν 5 το απόγευμα. Πρόκειται να γίνουν αγώνες για άντρες και γυναίκες, καθώς και μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών. Επίσης, οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου. Ο καιρός κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας θα εξακολουθήσει αστάθεια, η οποία θα δώσει βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες στις πιο ορεινές ή μειωρινές περιοχές, ενώ θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας να φτάνει ακόμα και τους 31 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Αύριο για ακόμα μία μέρα θα ενισχυθεί η αστάθεια και κυρίως οι πυρωτικές περιοχές και στην Κρήτη θα έχουμε τις βροχές μεσημέρι και απόγευμα ή ακόμα και τοπικές καταιγίδες, ίσως και μπόρες. Θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς στα επιρωτικά, τους 26 στις νότιες νησιωτικές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε στη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι μουσικές επιλογές του Γιώργου του Γαλανού.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Μοχάμεντ Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Το Πασόκ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογική φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αστυνομίας αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση φορών για το 2025 καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμός και αναφέρει κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου. Τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και εν ανάλογη είναι η προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία.
0: Καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ξήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
1: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
0: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
2: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
1: Ο ίδιος πειρασμός.
2: Και η ίδια απόλαυση.
0: Η δική μας απόλαυση.
2: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
0: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
6: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Τέλος!
8: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
9: Ακούτε Eraspor. Εδώ είμαστε... Αν προκύψει τίποτα, όχι. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ο Όφη Κωνσταντέλιας και Καρέτσας από τα παιχνίδια της Εθνικής. Στις θέσεις τους είναι ο Ανδρότσος του Όφη και ο Κιζηρίδης της Χαρτς. Μια χαρά το παιδί. Πολύ ωραία. Βέβαια δεν έσπασε το ρημάδι το δίπολο εκεί, το Celtic Rangers, παραλίγο. Κρίμα.
10: Κρίμα για τη Χαρτς.
9: Ναι.
10: Και είναι και προέρχεται από πολύ ωραία πόλη, την ωραιότερη της Σκωτίας. Ναι. Από το Εδιμβούργο, βέβαια.
9: Α, δεν είναι μόνο αυτή όμως από εκεί. Έχει κι άλλες πρωταγωνιστούν εκεί. Είναι καμιά άλλη εκεί.
10: Δεν ξέρω, άλλη πια άλλη. Από το Εδιμβούργο.
9: Κοντζά με Δημβούργο, μόνο τη Χάρτσα έχει δηλαδή για ομάδα.
10: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κι άλλη. Κάνα από Σκωτία, έτσι κι αλλιώ από ναυτικού, και εδώ πήξαμε ούτε ένα.
9: Τίποτα. Σοβαρά.
10: Όχι.
9: Α, λέω και εγώ ρε φίλε, αφού ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένοι που μα τα λένε αναλυτικά. Λοιπόν, άλλο δεν προέκυψε κάτι. Αυτά.
10: Εντάξει, μια και λέγαμε ότι απομένει μόνο ο τελικό του Champions League. Δεν είναι μόνο ο τελικό που απομένει, είναι και η τελική Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
9: Σωστά.
10: Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό.
9: Αν πάνε εκεί, αλλά φαντάζομαι έτσι. Εντάξει.
10: Αν πάνε. Mm. Αν πάνε. Αυτό το αν στο μπάσκετ, στην τέτοια, είναι αν πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία η Ρεάλ ή η Μπαρσελόνα. Αν.
9: Εντάξει, έχει γίνει.
10: Τι?
9: Ο Τσόλο δεν έκανε μαγκιά, ρε φίλε, που του το πήρε.
10: Εντάξει.
9: Και στα φόρτα
10: σκέψου, είναι Ισπανία. Είναι Ισπανία και ποδόσφαιρο.
9: Ναι. Θα παίξει τον Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και θα δούμε ποιο θα παίξει μετά στο τελικό. Πάει δηλαδή για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακόμα δεν έχουν οριστεί προφανώς κτλ. Λοιπόν, ορισμένοι στέλνετε, όχι επειδή έχετε κανένα γκαϊλέ, έχετε διαβάσει, ξέρετε τι έχει γίνει κτλ. Πάρα πολύ, αλλά και καλά.
10: Για ποιο
9: στυλ θα πείτε κάτι, δεν θα πείτε κτλ. Για το επεισόδιο του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη.
10: Να σου πω κάτι.
9: Ναι.
10: Επειδή βλέπουμε, όλοι έχουμε δει τα βίντεο κτλ. Ξέρει κανείς γιατί έγινε?
9: Όχι.
10: Έτσι. Μπορεί να υποθέτει. Ο καθένας μπορεί να υποθέτει.
9: Ναι.
10: Οτιδήποτε, έτσι. Αλλά ξέρει κανείς γιατί έγινε? Είναι αθλητικό το θέμα, για να πούμε.
9: Δεν θεωρώ ότι είναι αθλητικό, αλλά επειδή έγινε
10: αν είναι,
9: σε αθλητικό
10: αν είναι αθλητικό, θα έπρεπε να πούμε. Εάν, ξέρω εγώ, πλακωθεί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ με ένα παίκτη, ξέρω εγώ, της Παναχαϊκής που λέει ο λόγος και είναι αθλητικό το θέμα. Που λέει ο λόγος. Κάτι πρέπει να πούμε. Okay. Εδώ είναι αθλητικό το θέμα. Δηλαδή πάει κανένας στο μυαλό του ότι το θέμα είναι αθλητικό, είναι και οι δύο, από ό,τι φαίνεται, ο παδί του Ολυμπιακού. Από ό,τι φαίνεται.
9: Τι από ό,τι φαίνεται.
10: Όχι, λέω για τον Δημητριάδη.
9: Τέλος πάντων, άκουγα να δει τώρα για να δει. Όλοι ξέρουν. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη δεν μπορεί να ξέρουμε παρά μόνο να υποθέτουμε.
10: Ότι δεν είναι αθλητικός.
9: Και εγώ 99% θεωρώ δεν είναι.
10: 100%.
9: 99,9. Ναι. Θεωρώ δεν είναι αθλητικός.
10: Τι να τσακώθηκαν δηλαδή για τον Μπαρτζόκα. Τι να τσακώθηκαν.
9: Φαντάζεσαι να φύγει ο
10: Μπαρτζόκας.
9: Όχι, να μην φύγει.
10: Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι αθλητικό το θέμα και είναι κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να πηγαίνει το μυαλό μας εκεί που πάει. Έτσι.
9: Ναι.
10: Το θέμα είναι τι να πούμε εμείς.
9: Όχι.
10: Έγινε εισαγγελία, έγινε παραγγελία. Από ό,τι
9: μπράβο. Η εξήγηση που υπάρχει είναι αυτή. Και μάλιστα δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σήμερα στο Sky ο Φλωρίδης που είπε ότι όταν, επειδή έγινε σε αθλητικούς χώρους, διώκεται αυτεπάγγελτα.
10: Αθλητική βία.
9: Ναι.
10: Είναι αθλητική βία.
9: Ναι, είναι αυτό που έγινε πριν από 1,5 χρόνο που είχε με τα αυστηρά μέτρα που είχαν αυστηροποιηθεί.
10: Για μένα δεν είναι αθλητική βία αυτό.
9: Πρόκειται
10: για μεταξύ δύο.
9: Όχι, αθλητική βία δεν είναι, αλλά πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο.
10: Σε αθλητικό χώρο.
9: Ναι,
10: σε αθλητικό χώρο.
9: Έτσι. Ο εισαγγελέας, πρέπει να πούμε, αυτή είναι η εξέλιξη, ζήτησε την επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Αυτό είναι όλο δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συγκεκριμένη εξέλιξη. Οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, να πούμε, είναι γνωστό αυτό το πράγμα, το ξέρουμε κι εμείς από επεισόδια που έχουν γίνει στα γήπεδα, ομπρέλες και διάφορα τέτοια. Ούτε η έφεση έχει ένα σταλτικό χαρακτήρα. Όποιος καταδικαστεί, αν καταδικαστεί.
10: Πέτρο, δεν μου λες.
9: Πάει φυλακή. Αυτό
10: κοίταξε είναι. Κοίταξε να δεις τώρα ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
9: Αυτό λέει ο νόμος.
10: Αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και το ξέρουν ακόμα και αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα και όλα αυτά. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι δηλαδή μεταξύ δύο ανθρώπων που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα. Έτσι. Οκ. Okay, εμπίπτει, επειδή ήταν μέσα σε γήπεδο, εμπίπτει στον αθλητικό νόμο. Αλλά ποιο είναι το πράγμα το οποίο τιμωρείται, ότι έγινε μέσα σε γήπεδο.
9: Σωστά.
10: Εάν τσακωθούν δύο παίχτες της ίδιας ομάδας και πλακωθούν στις μπουνιές μέσα στο γήπεδο. Πάνε με τον νόμο περί αθλητικής βίας.
9: Όχι.
10: Όχι, γιατί. Δεν αφού είναι μέσα στο γήπεδο.
9: Γιατί εκεί προβλέπονται άλλου είδους ποινές. Η αποβολή, το δισκαλυφιέ, η τεχνική ποινή και διάφορα τέτοια. Δεν είναι το ίδιο.
10: Όχι, πες ότι έγινε μετά τον αγώνα.
9: Το ίδιο πράγμα. Έχει πρόστιμα, έχει διάφορα. Είναι άλλο το σχέδιο. Και επειδή πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, μια και το λες. Υπάρχουν και ανάλογες κυρώσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες και πάλι από τον νόμο. Κατάλαβες. Μπορεί να είναι δηλαδή αποκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα γήπεδα.
10: Ναι.
9: Γίνεται γι' αυτό πράγμα δηλαδή. Απλώς το ξαναλέω, επειδή όλοι έχετε δει και τις δηλώσεις του Φλωρίδη και αυτό κτλ. Και στέλνετε μηνύματα για αυτό, θα μας πείτε κάτι κτλ. Ορίστε αυτό τώρα.
10: Όχι, δεν σας το λέμε γιατί το κρύβουμε.
9: Ναι, το κρύβουμε. Πραγματικά αν ήξερα για ποιο λόγο τσακώθηκαν. Προφανώς και θα ήθελα και
10: εγώ. Αν ήξερα για ποιο λόγο τσακώθηκαν, δεν θα το έλεγα.
9: Ναι.
10: Τρελώσει.
9: Για μην έρθει και
10: για ξαναπες τώρα την τοποθέτησή σου. Αν ήξερες τι θα έκανες.
9: Θα είχε ένα ενδιαφέρον, λέω, να ξέραμε για ποιο λόγο τσακώθηκαν δύο Ολυμπιακοί σε ένα παιχνίδι τελικό από Ολυμπιακός.
10: Αν ήξερες θα το έλεγες.
9: Αναλόγως τι ήταν. Άμα ήξερα ότι τσακώθηκαν γιατί ο ένας θέλει τον Μπαρτζόκα και ο άλλος το θέλει, θα το έλεγα.
10: Μα αυτό θα ήταν αθλητικό θέμα.
9: Ναι, αυτό λέω.
10: Άρα αθλητικό θέμα θα το λέγαμε έτσι κι αλλιώς.
9: Δεν μπορώ να ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά.
10: Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Δηλαδή, πες το δίνει στο δύο γήπεδο και είναι δύο επιχειρηματίες, έτσι. Οι οποίοι τσακώνονται και βρίζονται. Πού θα πάει το μυαλό σου, τσακώνεται για την ομάδα και οι δύο φοράνε το κασκόλ της ίδιας ομάδας. Για τσακώνονται για αθλητικό θέμα δεν μπορεί.
9: Ναι.
10: Ότι ξέρω, τσακώνονται για κάτι επιχειρηματικό. Για να πάει το μυαλό σου. Για καμιά δουλειά η οποία χάλασε αυτό, ότι ο ένας μπήκε στη μύτη του αλουνού, κάτι, ότι έγινε κάτι, κάποιος δεν τήρησε μια υπόσχεση, κάποιος. Εκεί πάει το μυαλό. Αλλά πάει το μυαλό, όχι τίποτα περισσότερο.
9: Ναι.
10: Εγώ πάντως θα πω και όπως το νιώθω. Μπράβο στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
9: Που επενεύει.
10: Όχι.
9: Που πήρε ένα τηλέφωνο.
10: Όχι. Τι? Που έβγαλε την ανακοίνωση αυτή. Όχι ανακοίνωση, ξέρω. Insta. Που λέτε εσείς. Που είπε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Υπήρξε δικό μου λάθος. Πώς το είπε αυτό, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Θα τον διορθώσω. Δεν ήμουν εκεί. Κάπως το είπε.
9: Ότι τα βλέπα τα λάθη, αλλά δεν επενεύει. Τότε και τα λοιπά.
10: Δηλαδή ούτε μπηχτές, ούτε τίποτα και τα λοιπά. Μπράβο το που είπε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κούπα.
9: Όχι,
10: και όλα δηλαδή αυτά να τα παίρνουν υπόψη εκείνοι που ναι, μεν είναι με το Γιαννακόπουλο. Δηλαδή που λένε DBG, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όταν ο Γιαννακόπουλο, ξέρω εγώ, κάνει κάτι σωστό. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, εκείνοι που τον υπερασπίζονται μέχρι τελικής πτώσης στο Γιαννακόπουλο, αυτό δεν το βλέπουν. Είναι σαν να μην πέρασε, σαν να μην το είπε καν.
9: Δεν είναι έτσι ακριβώς, πιστεύω εγώ. Θα σου πω τώρα τι εννοώ.
10: Ήταν ωραίο που ο Γιαννακόπουλος είπε συγχαρητήρια.
9: Ναι, αλλά δεν είπε μόνο συγχαρητήρια.
10: Τι είπε.
9: Ασχολήθηκε με την ομάδα εσύ στο προηγούμενο.
10: Βεβαίως και με τη δική σου την ομάδα ασχοληθεί.
9: Δηλαδή,
10: έδινε... Και αυτό τίμιο είναι.
9: Εγώ δεν πιστεύω ότι τον έκραξε κάποιο για αυτό το λόγο. Κατάλαβε. Δηλαδή, αν έβγαινε κάποιο και έλεγε. Αν έβγαινε ο Γιανακόπουλος και έλεγε ένα, σε ένα βίντεο, σε ένα ποστάρισμα, σε ένα τέτοιο συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, θα ήταν διαφορετικό από το να πει ο Ολυμπιακός το πήρε συγχαρητήρια επειδή αναφέρθηκε στους αθλητές. Επειδή είναι και αθλητές ο τέλος κτλ. Και εμείς μετά είπε ασχολείται.
10: Εγώ δεν είδα μπηχτές.
9: Όχι, δεν είπα.
10: Εγώ δεν είδα μπηχτές.
9: Δεν είπα ότι είπε μπηχτές. Λέω ότι πιο πολύ στο βίντεο αυτοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού που λες και εσύ ασχολήθηκαν με το ότι ο Γιανακόπουλος κατάλαβε τα λάθη και θα τα διορθώσει όπως είπε, παρά με το συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι και κακό. Και πασίγιο μπορούν να κάνουν.
10: Εγώ το
9: και δεν έκανα πασίγιο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια.
10: Ποια?
9: Ένα πασίγιο ή δεν έκανε Ολυμπιακό στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια.
10: Πού μου το πα τώρα. Ποιο έχει κάνει πασίγιο στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια.
9: Κανένα.
10: Κανένα τότε. Γιατί να κάνει Ολυμπιακό.
9: Ο Αναμάρτητο πρώτο στο Λίθο Βαλέτο. Γιατί δεν βάζουμε εμεί πρώτοι. Να πούμε. Δεν θα έμενε στην ιστορία, θα ήταν ωραίο.
10: Καλό θα ήταν.
9: Ναι. Μην τρελαίνεσαι.
10: Εδώ δεν κάναμε πασίγιο στο Σαντορινέο. Κάναμε πασί. Εμείς που λέμε τι να κάνουν οι άλλοι. Τι κάναμε εμείς. Κάναμε στο Σαντορινό Πασίγιο.
9: Όχι, δεν κάναμε δυστυχώς. Δευτέρης κυρία, καλημέρα κύριε. Συμφωνώ με το ερώτημα του Βασίλη για το αν ταιριάζει την ομάδα. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Μοντέρο ουσιαστικά έχει παίξει μια σεζόν μπάσκετ και στα δύσκολα προχθές του ανέκαιγε μπάλα ήταν άφαντος. Σίγουρα το χρηματικό παίζει ρόλο, αλλά προχθές είχε ένα στα 6 σουτ. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο ότι είναι κλεισμένο από τον Ολυμπιακό. Θυμηθείτε πέρσι στη σεζόν που έκανε ο Σόρτς με την Παρή, είχε όλη την πασχετική Ευρώπη στα πόδια. Ωστόσο, ερχόμενο στον Παναθηναϊκό που οι απαιτήσει είναι τεράστιε, έδειξε ότι το καταβάλει το άγχος. Δεν είναι αυτό. Ο Σόρτς στην Παρή έμπαινε και έβγαινε που λέει ο λόγος όποτε ήθελε. Ήταν εκ των βασικών γραναζίων τη Παρή Σεντζερμέν.
10: Και τώρα με τον Μοντέρο δεν γίνεται αυτό.
9: Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μοντέρο. Στον Ολυμπιακό δεν έχει τώρα 30 λεπτά Μοντέρο.
10: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δει. Πρέπει...
9: Θα ταιριάξει με τον Ολυμπιακό, αλλά θα παίζει λιγότερο. Πώς θα γίνει τώρα.
10: Πέτρο, ότι είναι παιχταράς και ο Σόρτς ήταν παιχταράς και εξακολουθεί
9: ναι.
10: να είναι παιχταράς.
9: Εξακολουθεί να είναι. Ναι.
10: Εξακολουθεί
9: και
10: να είναι.
9: Μοντέρο θα εξακολουθεί να είναι, πόσο και να παίζει στον Ολυμπιακό.
10: Οκ, okay, όμως ο Παναθηναϊκός έπρεπε να δει, ξέρω εγώ κατά τη γνώμη μου, ταπεινά το λέω. Έπρεπε να δει ότι έχω Ναν, έχω Σλούκα.
9: Ναι.
10: Έχω, ξέρω εγώ, πήρα τον Ντολιόπουλο. Mm. Πήρα τέτοιο. Δηλαδή, τι να τον κάνω το Σόρτ. Δηλαδή, θα με βοηθήσει την άμυνα. Όποια επίθεση έκανε ο αντίπαλος, από το Σόρτ πήγε.
9: Τους παίχτες
10: από την πλευρά
9: δεν,
10: του Σόρτ.
9: Του παίχτε
10: δεν που είχα αδύναμο κρίκο. Γιατί αδύναμο κρίκο αμυντικά θα είναι και ο Μοντέρο.
9: Ναι.
10: Αδύναμο θα είναι.
9: Ο
10: Ολυμπιακό που κοίταζε.
9: Έχει καλά, έχει και κοσούρια ο καθένα.
10: Έχει δηλαδή, έκανε μεταγραφή Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζόκα ζήτησε να παίχτε τον Τιλικίνα για να δυναμώσει η άμυνα στην περιφέρεια. Τώρα λοιπόν θα έχω το Μοντέρο.
9: Θα φύγει η Λυκίνα.
10: Μα σου λέω, είναι η αλλαγή φιλοσοφίας. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Θα φύγει η Λυκίνα, ναι. Αλλά θα έχω το Μοντέρο που σημαίνει.
9: Νομίζω σου απάντησα πριν, Βασίλη.
10: Τρύπα εκεί στην
9: άμυνα. Ένα παίχτη 22-23 ετών τον παίρνει και για τα επόμενα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός πήρε το Σόρτς. Να σου πω κάτι. Σόρτς, Γκραντ, Σλούκα, Ναν, Τολιόπουλο και δεν ξέρω τι άλλο έχει ο Παναθηναϊκός σε εκείνη τη θέση που ήταν κάμποση. Αν αντίστοιχη, ανάλογη υπεραριθμία έχει στου ψηλού, ο Παναθηναϊκός δεν θα βγει 8ο στην Ευρωλίγκα φέτος. Που έπαιζε ένα τόσο, χρόνο χωρίς ψηλού, τόσο καιρό χωρίς ψηλού.
10: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, πήρε όλους αυτούς που ανέφερε ο Παναθηναϊκός, οι μισοί παίζανε.
9: Όλοι παίζανε.
10: Οι μισοί παίζανε.
9: Όλοι παίζανε. Αν ξέρει τον Τολιόπουλο, όλοι παίζανε.
10: Έπαιζε ο Σόρτς δηλαδή.
9: Στα παιχνίδια με τη Βαλένθια, ο Σόρτς καθοριστικός ήταν. Και πολύ καλός ήταν κιόλας. Και στα μέσα και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε, τους παίρνει.
10: Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρω πώς.
9: Έτσι γίνεται, παιδί μου. Εμείς κουβέντα
10: κάνουμε. Δηλαδή, καλά κάνει και τον έχει. Άμα δεν ταιριάξει, ας τον αφήσει και στον πάγκο. Ας τον βάζει στην Ελλάδα.
9: Ναι, και αυτό γίνεται. Τέλος πάντων, τι θα έλεγα.
10: Απλώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, επειδή έχει καταφέρει και έχει μια ομάδα ο ένας για τον άλλον, πραγματική ομάδα δηλαδή, δεν θα πρέπει επουδενή αυτό που κατάφερε και έχτισε αυτό το πράγμα να το διακινδυνεύσει με τον οποιοδήποτε. Δεν πάνε, να είναι, ξέρω εγώ πώς το λένε, τον
9: και,
10: NBA.
9: Και κατά τη διάρκεια της εφετινής σεζόν, ο Ολυμπιακός έκανε προσταφαιρέσεις στο ρόστερ του.
10: Έκανε.
9: Βλέπεις τι χρειάζεται.
10: Αλλά δεν πήρε κανένα super duper, ξέρω εγώ, κάποιον που να θέλει μια μπαλά μόνο του.
9: Δεν υπήρχαν και super. Αν εξαιρέσει τον Nigel Hayes Davis που πήρε ο Παναθηναϊκός και φαντάζομαι όλοι θα τον ήθελαν όταν έμεινε ελεύθερος από το NBA πια. Δεν υπήρχαν και τόσοι superstar διαθέσιμοι. Ήταν στις ομάδες τους.
10: Okay, εντάξει,
9: η ιστορία με το Μίσιτς τελείωσε νωρίς κτλ. Κτλ. Εντάξει.
10: Τέλος πάντων. Περισσότερα και πιο έγκυρα θα τα ακούσετε. Ναι. Από τους μπασκετικούς συναδέλφους.
9: Ο Μακίσικ, ο Κόρι Τζόζεφ, όλοι
10: αυτοί. Αυτή η αγκαλιά του Μακίσικ με τον Μπαρτζόκα σήμαινε τόσα πολλά, φίλε. Δεν ήταν μια απλή αγκαλιά. Δεν είναι δηλαδή απλώς, ξέρω εγώ, μια... Ήταν δηλαδή οι άνθρωποι, ο Μπαρτζόκας με τον Μακίσικ έμειναν αγκαλιασμένοι, ξέρω εγώ, θέλω να σου πω, περίπου ένα λεπτό. Ένα ολόκληρο λεπτό. Δηλαδή που πάνε να πει ότι έχουν περάσει πολλά αυτοί οι δυο. Έχουν περάσει δηλαδή, έχει στηρίξει πολύ ο Μπαρτζόκα στο Μακίση.
9: Εδώ πάει το ξέρει ο Νοικοκυρίδη, τα ξέρει ο κόσμος όλος. Βλέπεις τι γίνεται. Τι περνάει ο καθένας κτλ. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, το έχουμε διαπιστώσει και από άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν. Επίσης, να σας πω κάτι. Όλα αυτά που στέλνετε εσείς, τον λόγο για τον οποίο πιθανόν να τσακώθηκαν οι δύο στο Telecom Center, τις φήμες δηλαδή, τις έχουμε ακούσει και εμείς προφανώς. Και πιθανότατα εμείς να ξέρουμε και δύο πράγματα παραπάνω, να ακούμε μάλλον. Δεν έχει πει όμως ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης για ποιο λόγο τσακώθηκαν. Άρα μην στέλνετε τι έκανε ο ένας στον άλλον και δεν ξέρω τι. Γιατί δεν πρόκειται να διαβάσουμε, παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι προφανώς και αυτά είναι έξω, πολύ μακριά από εκεί που φτάνει το δικό μας πάπλωμα.
10: Το θέμα είναι ότι μερικοί πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα συνδέεται με τον Ολυμπιακό.
9: Ναι, ναι.
10: Δεν συνδέεται με τον Ολυμπιακό.
9: Πιθανότατα δηλαδή.
10: Όχι. Τι πιθανότητα. Σίγουρα δεν συνδέεται με τον Ολυμπιακό. Οπότε τι στέλνετε μηνύματα και ξαναστέλνετε μηνύματα. Προσπαθώ, έγινε τούτα, έγινε τα. Δεν συνδέεται με τον Ολυμπιακό. Τέλος.
9: Ναι, και αριστερόχειρα ήταν και ο μεγάλος Walter Berry, λέει, και δεν κοβόταν με τίποτα. Ναι, ο Berry, οκ, okay, όντως. Εγώ δεν διαφωνώ λίγο με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πήρε πολλούς αριστερόχειρες και δεν ξέρω εγώ τι κτλ.
10: Ο Berry, παιδιά, δεν ήταν τέτοιο, δεν ήταν γκάτ.
9: Όχι. Απλώς το στέλνει ο φίλος έτσι, σαν υπενθύμηση.
10: Τρεις αριστερόχειρες έχει ο Παναθηναϊκός. Πώς δεν έγινε. Είναι πιο εύκολο να φτιάξεις την άμυνά σου με βάση τους αριστερόχειρες από το να έχεις έναν, άντε βαριά δύο αριστερόχειρες.
9: Δεν νομίζω, δεν ξέρω.
10: Και όχι ποτέ στην ίδια πεντάδα.
9: Ναι.
10: Έτσι λένε, έτσι λέω. Μπορεί και να μην είναι.
9: Όπως έλεγε μια ψυχή, έτσι μας το είπανε, έτσι σας το λέμε. Σωστά. Λοιπόν, για να πάω λίγο Insta. Ο Σάμι λέει Morning Mate, Polo Hot, που είναι αυτό. London! Τώρα 24 στο London.
10: Mate.
9: Καλημέρα, Πέτρο, και καλό καλοκαίρι. Να ευχηθώ σε όλους εκεί στην παρέα. Ευχαριστούμε. Κάποιος πέρσι έλεγε κάτι για κλόουν. Είδες πως...
10: Το πρώτο πράγμα που έμαθα όταν άρχισα να βγαίνω που ήμουν στο Λονδίνο είναι τρεις λέξεις. One pint, mate. Όχι mate, mate.
9: Εντάξει, έτσι το λέγανε εκεί.
10: Είχα στήσει αυτή εκεί πέρα. Είχα στήσει αυτή εκεί πέρα να δω τι λένε οι άλλοι, έτσι τα.
9: Ναι.
10: Σου πήγα αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα. Τότε

0: κτλ. Ναι, ρε, μου λέει, το λένε το 20 camels. Mm. Γιατί του λέω, γιατί μου λέει υπάρχει και το άλλο το μικρό πακέτο, 10 camels.
1: Ωραία, να του λέγε 18 τότε για να μάθει. Δεν με νοιάζει, να βγάζει από μέσα 18 και να στάθουμε. Άκουρε. Άιντερ, αυτοί οι Άγγλοι, άιντερ. Ανάποδο διγάνε, άλλο νομίσματα έχουν.
0: Επίσης, και στο εισιτήριο, όχι λεωφορείο, τότε στο μετρό. Το οποίο πήγα, αυτά που έχω πάθει, κάτσε να ακούσω πώς βγάζουν το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Το λεωφορείο. Γιατί πήγαιναν σε έναν εκεί, δεν ήταν τότε τα αυτόματα.
1: Ticket please.
0: Έτσι. Όχι, ticket please. Ναι. Και πήγαιναν και τι λέγανε.
1: Τι.
0: Από εκεί τέλος πάντων, γιατί ήταν λίγο πιο έξω, δεν ήταν στην πρώτη περιφέρεια εκεί μέσα στο κέντρο του Λονδίνου εκεί που έμενα. Και είπα, πήγαινε ο άλλος και του έλεγε One. Τι έλεγε. 320.
1: Ένα του 320, λες, να λέμε.
0: Γιατί υπήρχαν διαφορετικές τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το έτσι, ναι, ναι.
0: Πήγα και εγώ άνετος μετά.
1: 1-3-2-1.
0: Έτσι και με προφοράζει. Ωραία.
1: Καλημέρα στους πυλώνες της ΕΡΑ. Fun fact. Θυμάστε είναι το fun fact, έτσι. Όχι, τέλος πάντων. Fun fact. Όποιοι μου έχουν ζητήσει το καπηλιό σε live, παίζω κατευθείαν μόνο του Στελάρα. Α, το άλλο το καπηλιό, το τραγούδι, το ρεμπέτικο, το παλιό, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, Σπυράκο, με το μπουζουκάκι σου. Πολύ ωραίος να είμαι. Λοιπόν. Μπράβο, Ελένη. Μιχάλης, καλημέρα παρέα. Αν έπαιζε για τα λεφτά, θα πήγαινε κολεγιακό που θα έπαιρνε 5 μίρια το χρόνο. Επίσης, το ρεπορτάζ από Basket News λέει ότι απέρριψε πρόταση της Χάπολ και του Παναθηναϊκού με λευκή επιταγή. Ο Μοντερό.
0: Okay.
1: Καλημέρα, Πετράν και Βασίλη. Νομίζω ότι οι νίκες και οι επιτυχίες κάνουν κάποιον ήρωα. Ο Μπαρτζόκας μετά την πρώτη Ευρωλίγα που πήρε, έχασε από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού στο κύπελλο και έγινε το πάρκινγκ. Τότε δεν ήταν ο παδός για τον κόσμο. Γι' αυτό είπα και εγώ.
0: ΚΑΠΑ 19, τι.
1: Τότε που έχασε με εκείνον τον Μπατίστα και που είχε κάτι πετσιρικά του Παναθηναϊκού και έχασε ένα κύπελλο, ήταν τι ήταν. Προφανώς, γι' αυτό σου είπα εγώ τα αποτελέσματα κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή αύριο μεθαύριο ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά, θα δει τον κράζει τον Μπαρτζόκα. Δεν θα ήρθε η ώρα να φύγει και διαφορά.
0: Για να δούμε ποιο θα τον κράξει.
1: Εντάξει.
0: Να δούμε. Ποιο θα είναι ο πρώτο που θα κράξει τον Μπαρτζόκα.
1: Καλημέρα,
0: εγώ απλώς έχω την περιέργεια να το δω.
1: Ο Νέστορας λέει Σουέλ λέγεται. Τι λέγαμε τότε και είπε Σουέλ.
0: Α, το στείλε εδώ και κάποιο. Ακριβώς έτσι, το βουβό κύμα.
1: Σουέλ, μπράβο, Νέστορα. Πολύ ωραίο.
0: Και πώς μας το είπε εδώ η. Ποιο μας το είπε. Απιθυμενιάδο.
1: Αλλά.
0: Από
1: θαλασσιά.
0: Από θαλασσιά.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Πετράνο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ξέρεις πότε θα είναι διαθέσιμα τα εστίατα της Εθνικής για την Κρήτη με την Ιταλία. Γιώργο, πιστεύω ότι.
0: Όποτε και να πας διαθέσιμα, βέβαια.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Θα βρει δηλαδή, μην αγχώνεις. Εγώ ξέρω γιατί τσακώθηκε. Γεια σου, Παναγιώτη, φρόνημα. Καλημέρα, Πετράν. Όταν είπε να κάνει πασίγιο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ, ο Βασίλης ένα μικρό κεφαλικό το έπαθε. Όντω, το έπαθε. Ο Γιάννης λέει Μπαρτζόκα, αγόρι μου, τους έκανες και τα λοιπά. Εντάξει, έγινε και αυτό πράγματι. Το σουτ. Και έρθει η ώρα ψηλέ να πάμε στα ζητήματα Viber. Τα άλλα τα έχουμε ψηλοπατήσει, τα έχουμε πει. Mail, SMS και τα λοιπά. Στο κάδρο του Παρτιρώνα ο Μπράντοβιτς. Αμά, δεν είναι του Παναθηναϊκού. Που είναι ψηλοτελειωμένο. Έλα μωρέ, τα
0: είναι ψηλοτελειωμένο.
1: Έτσι λένε, είναι ψηλοτελειωμένο.
0: Αφού δεν έκαναν συνάντηση. Ή δεν έκανα.
1: Όχι, ο Ζώτς, για το Ζώτς.
0: Κάτι μου έλεγες προηγουμένως για το Μεντιλίμπα, ρε εσύ. Κάτι για τη συνάντηση πήγες να
1: μου πει.
0: Δεν
1: είπες
0: είπα τίποτα.
1: Όχι, ήθελα να πω, παιδί μου, ότι.
0: Ήθελα να πω, δεν το
1: πιστεύω. Τον ξένο, μωρέ.
0: Τον ξένο, τον Ντανί.
1: Όχι.
0: Ποιον.
1: Τον Ιουνάι Λόπεθ.
0: Τον.
1: Ο Μεντιλίμπα θέλει Ιουνάι Λόπεθ. Επιστροφή για Άρμτσουκ. Επιστροφή για Άρμτσουκ. Και παραμονή.
0: Ντανί.
1: Έτσι. Έτσι. Ντάνι Αλάνι.
0: Για πάντα στο,
1: για πάντα στο λιμάνι. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα ακούσει και αυτό το σύνθημα.
1: Φαντάζεσαι. Θα ξυρίσει το μουστάκι, πιστεύω, άμα το ακούσει και αυτό. Μέχρι εκεί θα φτάσει ο άνθρωπος. Έχει αγανακτήσει. Τι άλλο να κάνω, ρε φίλε, σου λέει. Για να το ακούσω, Ντάνι Αλάνι, για πάντα στο λιμάνι. Πόσο χρόνο είμαστε εμείς, ο Ντάνι. Είμαστε μεγάλος.
0: Όχι, ρε.
1: Δηλαδή,
0: ανάλογα πώς θεωρείς το μεγάλο.
1: Κάνα τριανταρί.
0: Ανάλογα το μεγάλο, τι εννοείς.
1: Τι εννοώ, ρε Παπα-Νικολάου.
0: Τι εννοείς, ρε φίλε, μεγάλος.
1: Ω, χάσε να το δω μια στιγμή τα κατάκα.
0: Μικρότερος από σένα είναι.
1: Συμμαθήτριες. Για περίμενα. Ντάνι, Ντάνι, Ντάνι,
0: Ντάνι.
1: Τι λες, φίλε. 36.
0: Ναι. Μικρότερος από σένα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Οριακά μικρότερος από μένα, λέει.
0: Οριακά μικρότερος από σένα.
1: Θα μπορούσα τώρα να πω. Γιατί παίζει ο Ντάνι Καρθία πάρα και δεν δεν είναι 36 κάτι ο Ντάνι.
0: Αλλά
1: χτυπήσαμε γέλη. Και είχε προχθές γενέθλια, φίλε του παιδί. Χρόνια πολλά στον Ντάνι Καρθία.
0: Χρόνια πολλά,
1: 24 του μηνός είχε γενέθλια.
0: Ήταν παράληψή μας που δεν ξεκινήσαμε έτσι.
1: Σε παρακαλώ να. Τι θες τώρα.
0: Ντάνι Αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
1: Βεβαίως.
0: Να τα ακούνε αυτά μερικοί σαν το Ράνιο παράδειγμα. Τα έχουν βάλει με
1: στηρίζει, στηρίζει Ντάνι Καρθία ο Ράνιος.
0: Στηρίζει.
1: Άσε τώρα, κάνει το κορίδο. Λοιπόν, προχώρα, έλα.
0: Λοιπόν, τι προχώρα, μωρέ, 29 και 42.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι, πάμε σε τίτλους πολιτικών.
1: Και γυρνάμε, έλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 16 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στην ατζέντα μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δημοσκόπηση interview στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη Καριστιανού. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του ορμού, εφικτή η σύναψη συμφωνίας, λέει ο Ρούμπιο. Μήνυμα Χαμενεή σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο το πετρέλαιο. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών και 7 θάνατοι στη Γαλλία. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Πάμε να προλάβουμε όλα τα μηνύματα. Γίνεται χαμός. Εμένα δύο μέρες τώρα λέει μου έχει κολλήσει το παίρνω θέση στην κερκίδα. Ο Γιάννης το λέει. Το τραγούδι που λέγαμε νωρίς, λογικό. Τρίζουν τα κόκαλα του Κυλαϊδόνη με αυτό το έκτρωμα. Ποιο? Το σήμα λέει.
11: Το σήμα λέει, αλλά πώς ξέρεις εσύ αν τρίζουν τα κόκαλα? Και δεύτερον, πώς εξηγείς.
10: Από πού μας στέλνεις μήνυμα, ρε
11: φίλε. Ότι ο Κυλαϊδόνης. Ναι, από πού μας στέλνεις μήνυμα. Και δεύτερον, ο Κυλαϊδόνης, δηλαδή, άμα τρίζουν τώρα τα
10: κόκαλα. Δεν θα είχε δεχτεί.
11: Πώς συμμετείχε ναι, τότε. Μάλλον δεν ξέρεις και αρκετά πράγματα για το πώς συμπαθούσε τα εμισκούμπλια, ότι τα συμβούλευε και όσα. Δεν ξέρεις βασικά πράγματα. Οπότε...
10: Ο Γιώργος λέει ότι η κόρη του Μιλιόκα έχει γράψει τη Χαβάη. Έλα.
11: Αυτό δεν το ξέρω.
10: Μπράβο, Γιώργο, δεν το ξέρω κι εγώ.
11: Τους στίχους, γιατί είναι ξένο, η σύνθεση είναι ξένη.
10: Τους στίχους, ναι, ναι.
11: Τους στίχους, ε.
10: Ναι. Γεια σου, Γιώργο. Ωραία μπούφλα. Τι είναι αυτό, Γιώργος Άρης. Τι είναι αυτό.
11: Έλα, μωρέ.
10: Δεν ξέρω.
11: Γι' αυτά, μωρέ. Για το...
10: Α, ναι. Breaking news. Εγκαταλείπει μυστηριωδώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα σχέδια για το δανεικό. Περιμένει για πάντα, μένει για πάντα στο γήπεδο του Λεωφόρου λέγοντας χαρακτηριστικά ένα δοξηματάκι και θα γίνει κούκλα. Ναι. Λέει εδώ ένας φίλος ένα μπράβο για, από δύο πίτες γύρω και πάνω. Σου λέει ο φίλος ο Γιώργος. Από δύο πίτες γύρω και πάνω. Μην πας λάει και πεις φέρε μία. Ντροπή σου λέει.
11: Ρε φίλε, ναι, αλλά.
10: Λέει δεν συντάσσεται
11: στο δανεικό. Από όταν μου την είπε. Εκείνος ο σερβιτόριος στο τέτοιο στο μοναστηράκι, ναι. Εγώ τον θυμάμαι πάντα.
10: Τι σου είπε?
11: Γιατί πια δεν μπορώ να φάω δύο πιτόγυρα έτσι, όπως έτρωγα κάποτε όταν ήμουν πιτσιρικάς. Παρήγγειλα λοιπόν δύο πιτόγυρα, ήθελα να κάτσω, ρε παιδί μου, και 10 λεπτά. Δεν ήθελα να το πάρω στο χέρι και να φύγω.
10: Ναι.
11: Παρήγγειλα δύο πιτόγυρα και έφαγα το ένα, γιατί ντρεπόμουν να παραγγείλω ένα.
10: Και έφαγες μόνο το ένα.
11: Και μόνο το ένα. Έρχεται λοιπόν ο άλλος να καθαρίσει το τραπέζι μετά και μου λέει αυτό να το τυλίξω, όχι δεν. Μου λέει γιατί. Μου λέει χόρτασα. Μου λέει γιατί παρήγγειλες δύο τότε.
10: Ντροπή.
11: Όχι, μου την είπε και είχε απόλυτο δίκιο. Καλά, και το θυμάμαι. Ναι.
10: Και λέει ο φίλος ο Γιώργος, λέει, δεν συντάσσεται ποτέ στο ελληνικό. Δηλαδή, από μία πίτα γύρω. Και σημειώνει η only fats γαστριμπαργική λέσχη. Only fats. Καλό, καλό. Το πιτόγερο που άφησε στη μέση το συνέχισε μετά. Σιγά με το άφηνε, λέει ο φίλος. Ο Σιδηρούδης. Ο Γιώργος μας στέλνει εδώ φωτογραφίες. Ελάτε Λιούπολη και αν δεν χαθείτε από τις πλατείες. Ναι, όντως στην Λιούπολη, παιδιά, πολύ πλατεία. Λέει ραντεβού στην πλατεία της Λιούπολης. Ναι, σε ποια πόλεις. Νίκος Πετράλωνα, ΠΑΟΚ. Και ο Αθηναϊκός στο γυναικείο μπάσκετ με κάτι κοπέλες από την Τουρκία, ναι. Αυτά που έχει κάνει ο Γιανακόπουλος πρώτα απ' όλα είναι να κλείσει το στόμα του, να βρει έναν προπονητή που θα θέλει να δουλέψει με τους παίχτες που έχει πάρει και να πάρει έναν-δύο παίχτες καλούς που να είναι για την ομάδα όμως όχι για την πάρτι τους και όλα θα γίνουν, λέει ο κύριος Δημήτρης. Αυτοί που παίχτες που έχει πάρει, δηλαδή είναι γιατί. Δεν ξέρω. Με τα ταξίδια του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις θα συζητήσουμε πάλι, ας πούμε. Αυτό ξέρεις τι έχει γίνει.
11: Ποιο ταξίδι.
10: Δεν έχεις δει που ο Χέις Ντέιβις κάνει μονοήμερα ταξίδια, πάει στην Ινδία, πάει στην Ισλανδία κτλ.
11: Κάνεις μονοήμερο στην Ινδία.
10: Ναι! Πάει μια μέρα και την άλλη γυρίζει. Δεν πήγε το πρωί, γυρίζει το βράδυ. Εδώ λένε πληροφορία τώρα, ρε παιδί μου, ότι αυτός ήταν βγήκε MVP της Ευρωλίγκας πέρσι. Του έκανε η Turkish Airlines δώρο κάτι μίλια. Και πήγαινε κούτρα στα ταξιδάκια. Και το παιχνίδι στην Ισλανδία, το ταξίδι λέει στην Ισλανδία ήταν το τελευταίο, το λιώσαμε τα μίλια. Άρα λέει παιδάκι, αν δεν το ξανατο Θεό, ησυχάσαμε τώρα, ξέρω, κάπως έτσι. Καλημέρα, μυρωδιάδες. Χρήστος από Μοβακό, Εκάρακαρκα. Μπιλ να πας Χαβάη, αλλά να ρωτήσεις, μην είναι εκεί ο Καρπαθούλας, γιατί έχει δεξί κοσέντ να το πιούσουν ο Καρπαθούλας. Δεν ξέρω, Καρπαθούλας.
11: Κάνα φίλο του.
10: Ήμουν σίγουρο, λέει, άρε φάει καμιά πίτα όπως προχθές εσύ και. Τι είναι αυτό. Α, όχι, αυτό είναι άλλο. Καλημέρα, Πολύμνος. Ωστόσο, ο Μπιλ, άκουγες και εσύ κοντό το πρωί. Άκουσες λίγο που λέει ο Γιάννης, κοντό το πρωί. Λίγο,
11: Ναι, κατά τις 8 παρά.
10: Ναι. Και λοιπά και λοιπά. Σουέλ. Σουέλ. Σουέλ.
11: Σουέλ. Είναι για το βουβό κύμα.
10: Το βουβό κύμα,
11: αυτό,
10: ναι.
11: Κοίτα να δεις πόσοι ξέρουν. Πόσους ιστιοπλούς έχουμε στην Ελλάδα.
10: Ο Στέλιος φίλος μας μας λέει συγκεκριμένα, πολλοί το λένε. Ο Στέλιος λέει, μας λέει, το γράφει το Ρέκιο Καβαδίας. Μπορείς να γουγκλάρεις σε ποιο τραγούδι λέει ο Καβαδίας, ο ποιητής της θάλασσας ο Καβαδίας.
11: Συγχαρητήρια, Πέτρο, ευχαριστώ για την πληροφορία.
10: Ναι, ξέρω εγώ. Και λοιπά. Καλημέρα
11: στην Ελλάδα. Τι το λέει, Σουέλ.
10: Θα το αναφέρει σε κάποιο τραγούδι του λογικά. Φούσκο θαλασσιά, τώρα είναι η ναυτική, το παθαίνει και ο Αταμάν. Εντάξει. Καλημέρα, κύριε Θόδωρε. Όταν αποκλείσει τα πνευματικά από το Final Four της Ευρωλίγκας, κάνεις δύο πράγματα. Ή σιωπείς, ή αναγνωρίζεις το επίτευγμα του αντιπάλου λεβέντικα και προχωρείς. Αλλιώς γίνεσαι καταγέλαστος και μικρόψυχος, λέει ο κύριος Δημήτρης.
11: Παιδιά, αυτό το ταπεινωτικά δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν το περνάμε και έτσι.
10: Τέλος πάντων, παιδιά, κανείς δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε, πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός τώρα που δεν είναι στα πολύ καλά του, αν είχε τη δυνατότητα να διαλέξει να θυσιαστεί αυτό στη σειρά των πλοίων ενάντια σε μια ομάδα που είχε περισσότερες πιθανότητες από τη Βαλένθια να πάρει την Ευρωλίγκα, θα το έκανε, αρκεί να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, σου λέει από τη στιγμή που ξέρω ότι δεν μπορώ να το πάρω εγώ, ας πάει κάποιος που μπορεί να το πάρει ενάντια στον Ολυμπιακό. Καλά, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Το γεγονός ότι ήρθαν έτσι τα πράγματα που αν πήγαινε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τελικό μαζί, μπορεί ο Ολυμπιακός να το πάρει και τότε θα ήταν χειρότερο για τον Παναθηναϊκό, το ακούω. Αλλά να πει άσε, ας μην πάω για να μην το χάσω από τον Ολυμπιακό στην έδρα μου. Σοβαροί είμαστε, ρε παιδιά, τώρα. Στάθης. Αν είχε είδε σφυρίγματα με τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ θα το έπαιρνε. Θα λέγαμε τα κοράκια μας, έτσι τώρα όλα μείνει καλά.
11: Συγγνώμη τώρα γιατί έκανα. Να ψάξω. Λέει το Σουέλ. Είναι μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη.
10: Το καραντί όμως σημαίνει.
11: Ενώ οι στίχοι που ψάχνετε λέει ανήκουν πιθανότητα στο ποίημα το καραντί.
10: Το καραντί.
11: Χέβι Σουέλ.
10: Ναι.
11: Είναι του Νίκου Καβαδία.
10: Okay. Η κόρη μου μικρή έλεγε την παντομήμα το παντομήμα. Οπότε τη λέω κορίτσι μου το παιχνίδι λέγεται η παντομήμα. Οπότε μετά από λίγο λέει θα παίξουμε το η παντομήμα. Καλό λοιπόν.
11: Ωραία, ωραία, ωραία.
10: Από όσα ξέρετε, αν για κάποιο λόγο χαλάσει τον Ίστρο που υπάρχει πλαν B ή μετά θα καταλήξουμε στον πρώτη χόντα. Όχι, εδώ από ό,τι να πω ότι δεν υπάρχει πλαν B για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον που να έχει προχωρήσει προς τα έξω. Υπάρχουν προπονητές που είναι στο μυαλό τους, αλλά έχουν επικεντρωθεί όλοι στον Ίστρο. Έτσι. Ρε παιδιά, καρδίτσα Σάββατο 7 τελειώνουμε από τα Τσίπρα. Τι τελικό να δούμε και τι να καταλάβουμε. Καλά, λέει ο Θεό. 7 ώρες λέει θα έχουμε τελειώσει από τα Τσίπρα. Πάμε με το τελικό Champions League.
11: Ωραίο.
10: Πήγαινε ρεύθερο κάμπι και θα δει αν πιει 7 ώρα το πρωί μπύρα. Μπύρες λέει, όχι μπύρα. Λέει ο Στέλιο ή Βασίλη. Φρόνι Μαγιάννη. Βασίλη, καλημέρα, βάλει λίγο τον ύμνο να σκάσουν οι οχτροί μα.
11: Εντάξει. Μπήκε ο ύμνο, εντάξει. Όταν έπρεπε.
10: Ρε παιδιά, δεν έχει σχέση για τον Μπαρτζόκα τι υποστηρίζει. Δηλαδή από Ζιντάν. Εκτός από τη Ρεάλ δεν θα πάει πουθενά επειδή ξέρουν ότι είναι Ρεάλ και ο Τζέραρντ μόνο Λίβερπουλ ή ο Τσάβι θα είναι προπονητής μόνο για την Μπαρτσελόνα. Λέει ο Δημήτρης, σωστά. Μπέστε τα τσικά της Ευρωλίγκας και τα τσιβολές του Ολυμπιακού. Εντάξει, Μπαρτζόκας Βόλ κατάντησε κλπ. Δεν καταλάβατε γιατί είπε κοντός να φύγει ο Μπαρτζόκας τώρα. Γιατί φοβάται αυτό που έρχεται, λέει ο Γιάννης και γελάει. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα κούκλη. Έχω φάει σκάλωμα τελευταία με το τραγούδι Αμοργός από τον Παλάφα. Τέτοιο καλοκαιρινό τραγούδι είχα μια να ακούσω. Και το καπηλιό το ακούς σε κάμπινγκ, αρκεί να είναι στον πύργο Καλαμάτα. Όπερα σου μοιάζει στην πρώτη γύρα.
11: Αντί να είναι.
10: Αρκεί θέλει.
11: Αρκεί.
10: Αρκεί να είναι στον πύργο Καλαμάτα.
11: Τι πάει να πει αυτό στον πύργο Καλαμάτα.
10: Διάβασε και το επόμενο τώρα. Το διάβασα εγώ, ευτυχώς δεν ακούστηκε πολύ. Βάλε γυαλιά, έλα. Βάλε γυαλί και έλα κοντά. Όπερα σου μοιάζει στην πρώτη
11: γύρα.
10: Πάρτα.
11: Την ψυχή και το σώμα σου πάρτα.
10: Εντάξει, το καταλάβαμε τώρα με το υπαντομήμα.
11: Με την τρίτη να το καταλάβω.
10: Και μετά λέει αυτό για το πάρκινγκ και τα λοιπά ο Γιώργος. Η επιλογή μου τώρα έχει να κάνει με τον τακτικό σχεδιασμό Μπαρτζόκα. Έχει δύο γκάρ δυνατά, τα οποία μπορούν να ματσάρουν τύπους Μίσιτς, Καμπάτσο, αλλά ο Μοντέρο ματσάρει με γκάρ τύπους Σόρτς, Λούκα λόγω ταχύτητας κλπ. Λέει ο Μιχάλης. Okay. Αν και εκτζήσει με φαν του Μπαρτζόκα. Κι εγώ.
11: Γρήγορος.
10: Αν και εκτζήσει με φαν του Μπαρτζόκα. Μάγκας, όχι τώρα που το πήρε, αλλά εδώ και χρόνια. Έχει πέντε χρόνια δημιουργήσει μια πολύ καλή παρέα με όποιες αλλαγές στο ρόστερ και αν έχουν γίνει. Και συνδυασμό με την μπασκετάρα που παίζει και είναι σε κορυφαίο επίπεδο διαχρονικά, του αξίζουν πολλά μπράβο. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί έχει την αξία του και η διαδρομή και ο προορισμός, λέει ο Γιώργος. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και ένα 34 πολύ καλό εκτός Μοντέρο και Μακιντάρι που πήρε, ίσως και πεντάρι, λέει ο Δημήτρης. Ανάλογος θα γίνει με το φαλ.
11: Ανάλογος, okay. Αφού φεύγει ο Πίτερς, αναγκαστικά θα πάρει ένα 4.
10: Ο Μακιντάρι είναι walk-up πιο νέος. Άμυνα σκυλίσια και δημιουργία, λέει ο φίλος ο Τάσος.
11: Ο Μακιντάρι τι είναι?
10: Πιο νέος walk-up.
11: Ναι.
10: Ναι. Okay. Πάνω από μια μέρα δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ, λέει. Σε μια χώρα που δεν έχει πρωτάθλημα μπάσκετ, πάει μια ομάδα της χώρας και το παίρνει. Από εκεί να καταλάβεις την τεράστια διαφορά με τον Βασιλιά. Άσε ρε Γιάννη τώρα, επειδή είσαι φίλος ΑΕΚ, ας πούμε, όσο δεν φτάνει αλεπού, τα έχουμε πει αυτά. Αντί να κοιτάξεις να δυναμώσει και ΑΕΚ να παίξει Ευρωλίγκα, να έχουμε δουλίτσα. Ερώτηση. Αυτός θα συνεχίσει να παίζει με την κόκκινη ομάδα. Ποιος είναι αυτός?
11: Πάλι γυαλιά.
10: Δεν ξέρω, ένας κύριος είναι τώρα, μπορεί να έχει κάνει τον εαυτό του.
11: Έλα μωρέ, το διαιτητή λέει.
10: Α, ο διαιτητής είναι αυτός.
11: Ναι μωρέ τώρα, έμαθαν τώρα. Τώρα κάπως το τέλος φανάστο τώρα. Μην μιλάτε τώρα, άστο.
10: Ο Μοντέρ είναι περισσότερο εκτελεστής παρά οργανωτής. Άρα θεωρητικά έρχεται για να μοιραστεί τη θέση με τον Ντόρση και όχι με τον Γόκαπ. Αντιθέτως ο Μακιντάρ είναι περισσότερο άσος και είναι αυτός που θα οργανώνει. Όσο για τον Παναθηναϊκό, αν κινηθεί για παίχτη, αυτό θα είναι ο Μπαντιό, όντως. Στη θέση του Σόρτς, θα δούμε, αν είναι στη θέση του Σόρτς. Ένα πεντάρι κλασικό και ένα τριάνι στη θέση του Γκριγόνης. Πρώτα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Αταμάν. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται, ο Αταμάν είτε πάρει είτε δεν πάρει. Από ό,τι φαίνεται, θα φύγει. Ψάχνω τον Κασναφέρη στα καυτά στενά του Λίβερπουλ. Λέει ο Μάκης, ο συντριβανάκιας, υπογράφει.
11: Τι κάνει, ψάχνει.
10: Τον Κασναφέρη, ο φίλος του ρωτάει τι έγινε για τον Κασναφέρη και λε, άσε μας για τον Κασναφέρη, πε μας για τα συντριβάνια στο Λίβερπουλ. Άλλαξε το τέτοιο το παρατσούκι του είναι. Και είναι Μάκης ο συντριβανάκιας.
11: Αυτός μένει στο Λίβερπουλ και δεν ξέρει για τα ζεστά συντριβάνια.
10: Δεν υπάρχουν, στο είπε. Όταν είχε πάει εσύ, γκρεμίστηκαν.
11: Ένα πράγμα μας άρεσε στο Λίβερπουλ.
10: Γεια σου, Θανάση.
11: Πώς μπορείς να μείνεις στο
10: Λίβερπουλ. Ωραίος.
11: Πώς μπορείς να μείνεις στο Λίβερπουλ.
10: Με υπομονή.
11: Να περάσεις τη ζωή.
10: Με υπομονή και 7.000 λίρες το μήνα.
11: Αν παίρνεις εκεί, τι να σου πω, ρε παιδί.
10: Αυτό
11: σου. Αν παίρνεις 250 χιλιάρια το χρόνο. Αλλιώς πώς μένεις στο Λίβερπουλ.
10: Έχει και στο πόλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, σωστά.
11: Α.
10: Ναι.
11: Ντέρμπι.
10: Λοιπόν, το είπαμε Δημήτρη αυτό. Είστε τέλεια παρέα και ευχαριστούμε. Η γνώμη για τον Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου. Αν ένας πρόεδρος θέλει πραγματικά να κάνει ομαδάρα, την κάνει και τέλος. Αυτά του στυλ που θα παίξει, πού θα παίξει και ανάλογα κτλ. Για μένα είναι δικαιολογίες. Έχουμε δύο ομάδες και ομάδες του Ολυμπιακού. Όποιος πρόεδρος έχει αγάπη και τρέλα το δείχνει. Καλή μας συνέχεια, λέει ο Κωνσταντίνος. Θα πάει ο Βαγγέλης. Για στέρηση φυλάδου ιδιότητα.
11: Πέτρο, μιας... λίγο πιο αργά. Δεν καταλαβαίνω τα μισά.
10: Ναι. Έχει δίκιο.
11: Λίγο πιο αργά.
10: Ο Στράτος.
11: Ναι.
10: Φίλο του Ολυμπιακού από Σέρας. Λοιπόν,
11: άμα δεν το μαλώσω, ρε Μάιρα. Να συνεχίσετε, εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει.
10: Γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση το συμβάν με τους κυρίους, λέει.
11: Γιατί είναι.
10: Ρωτάει. Ο ένας χειροδίκησε στον άλλον πρώτο και ο άλλος συνέχισε. Πού είναι το ιδιαίτερο. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία όπως και για όλους μας.
11: Αυτό okay, είναι.
10: Αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει τιμωρία. Φίλε μου, Στράτο. Ναι. Α, εδώ τώρα είναι η ώρα που λέγαμε για το συμβάν και στέλνει ο κόσμος.
11: Τι στέλνει.
10: Τι γνώμη του, τι μπορεί να συνέβη. Mm. Γιατί πάει το μυαλό μας, είναι που πάει, γιατί δεν έχετε τάντερ να πείτε τις λέξεις πολιτικά και κυβερνητικά. Αντώνη, έλα εδώ, με το ονοματεπώνυμό σου, να πεις εσύ
11: εάν ξέρεις,
10: κατά τη γνώμη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
11: Όχι, όχι, λέω στον ναι, κύριο. Αυτό
10: όχι,
11: ξέρει,
10: αυτό στέλνει τόσο εύκολα κτλ. Έλα εδώ να πεις, είμαι ο Αντώνης Τάδε, όπως γράφεις ναι. Εδώ το ονοματεπώνυμό σου.
11: Αν σε μας ένα τηλέφωνο, σταθερό, σε πάρουμε.
10: Και εγώ πιστεύω ότι έγινε
11: γι' αυτό. Άσε μας όμως ένα τηλέφωνο, όχι να βγεις ο Τόνι από τον Άγιο Ιερόθεο, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ο Λέικ 7 ή Λέικ 13, ξέρω εγώ πώς λέγεσαι. Άσε μας το τηλέφωνο να σε πάρουμε, να βγεις, να μας πεις. τι ξέρεις για το επεισόδιο.
10: Και εσύ, και ο κύριος Δημήτρης Αντωνόπουλος. Άλλος
11: όχι να πάρεις τηλέφωνο.
10: Όλοι γνωρίζουμε
11: γιατί τσακώθηκα. Να μας αφήσεις το τηλέφωνο στο σταθερό.
10: Γιατί φοβάστε να το αναφέρετε, ρεπορτάζ κάνετε.
11: Ποιο ξέρετε, τι ξέρετε για τσακώθηκα.
10: Αν πει κάποιοι γιατί τσακώθηκαν, παιδιά.
11: Ότι τσακώθηκαν, το είδαμε όλοι.
10: Το είδαμε.
11: Ποιο ξέρει γιατί τσακώθηκαν.
10: Είπε όμως την πηχτή του, λέει, πως δεν δέχτηκε ποτέ συγχαρητήρια από τον Ολυμπιακό. Για να κοπλώ. Το είπε. Ότι εμένα δεν μου δώσαν ποτέ
11: συγχαρητήρια. Δεν το διάβασα αυτό. Αυτό δεν το είδα. Δεν ξέρω αν, ήταν, αν το είπε σε άλλη δήλωση, σε άλλη ανάρτηση ή οτιδήποτε.
10: Ο Χάρης Βαγιάννη να λέει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το Σόρτς όπως έκανε και ο Ολυμπιακός στην μπάλα για να τον πάρει άλλη ομάδα.
11: Ναι, παίζει αυτό. Ναι.
10: Ο Μακιντάιρ λέει ότι πιο δυνατό στην άμυνα. Ζήτω ο μπαρτζοκισμός, λέει επίσης ο Γιώργος. Καλημέρα στους κυρίους και ειδικά στον πρωταθλητή Ευρώπης Άρχοντα Παπα-Νικολάου. Ζήτω ο Ολυμπιακός! Όλα μαζεμένα.
11: Παίρνω θέση.
10: Έτσι. Η ενίσχυση στη θέση του Άσου για τον Ολυμπιακό δεν είναι πολυτέλεια αλλά απόλυτη ανάγκη. Μαύρη τρύπα είμαστε εκεί.
11: Κώστα. Σοβαρά τώρα.
10: Τόσο σκάλο με έχει φάει που φέραμε τον Μοντέρο, ούτε Παναθυναϊκό να είσαι. Κοινό, λε βλακίε. Κυοφορία εκτό πλάνου.
11: Επιχειρηματάρα, ναι.
10: Κώστα ήρεμα, ρε Κώστα ήρεμα. Βασίλειο Μοντέρο έρχεται στη θέση του Ζωζεφ, στη θέση του Λίκινα έρχεται ο Μακιντάιρ. Αντώνη από νότιο ρεύμα.
11: Στη θέση πιανού έρχεται.
10: Του κόρη Ζωζεφ. Που λέει Ζωζεφ εδώ, τέλο πάντων έτσι του βγήκε του κόρη Ζωζεφ. Ποιο κόρη Ζωζεφ, τότε.
11: Έλα ρε, καλώς ήταν. Μια χαρά, με αυτόν τελείωσε ο Ολυμπιακός. Με αυτόν έπαιζε. Δηλαδή στην ανατροπή, όταν γύρισε το παιχνίδι, με τον Ζόζεφ έπαιξε.
10: Yeah.
11: Έχει δηλαδή πόσα παιχνίδια έχει στο NBA και ξαφνικά ποιος είναι ο Ζόζεφ. Κάτσε.
10: Υπήρχε, δηλαδή, αν φύγει αύριο ο Ζόζεφ, θα στεναχωρηθεί.
11: Όχι. Ο προπονητής όμως μπορεί ναι. Γιατί έδινε στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, μια αρμονία, μια ενότητα ο Ζόζεφ όσο κατέβαζε την μπάλα. Εγώ αυτό έβλεπα.
10: Τρίχες.
11: Αλήθεια.
10: Κάτι γνώμη μου, sorry, φίλε. Εντάξει, δεν ψήνουμε και πολύ.
11: Ωραίο επιχείρημα, θα το λάβω υπόψη.
10: Καλά, μωρέ Βασίλη, τι λες. Ο Αταμάν δεν ήταν πριν λίγο καιρό. Τι λέτε, εγώ θυμάμαι πως τον είχατε για δρόμο, τώρα τελευταία ήρθε σε όλη αυτή η αγάπη. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις τώρα, το περιμένω κλπ. Γιατί βάζει ένα
11: ρε παιδί,
10: λέει η Δέσποινα.
11: Ποιο είναι η Δέσποινα.
10: Για τον Αταμάν.
11: Για τον Μπαρτζόκα.
10: Τι θέλει να πει. Αντιστοιχίζει με τον Αταμάν.
11: Ότι τι λέει πάλι, τι κατάλαβε.
10: Σε κράζει γιατί κάτι είπε για τον Αταμάν.
11: Τι πάμε, είπα για τον Αταμάν. Ότι.
10: Καλημέρα από καλοκαιρινή Μήλο. Κάτι με τον Κοντό έχει ξεφύγει η κατάστασή του. Είπαμε και είπαμε, αλλά ξεπερνάει τα όρια του υγιού σοπαδισμού. Ναι.
11: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
10: Ποτέ, ούτε μια φορά. Ρε γατάκια κτλ. Για ένα σάντουιτς κλπ. Ο Γιανακόπουλος λέει, είπε επίσης ότι αν και ποτέ η κόκκινη ομάδα δεν μας είπε συγχαρητήρια, εντούτοις εμείς το ευχηθήκαμε. Και δεύτερον, τα ίδια λέγαμε για το Φουρνιέ, αλλά είδαμε όλοι τι έχει γίνει. Α, το είπε ο Γιανακόπουλος, για να το λένε και άλλοι φίλοι εδώ πέρα, το είπε. Τον Μπαρτζόκα θα τον κράξει πρώτος όποιος έκραζε και τον κόκαλε στο Καραϊσκάκ πριν φύγει, λέει ο Δημήτρης. Το βουβό κύμα λέγεται Σουέλ και το καπηλιό δεν είναι αυτό που έβαλε, είναι το Μιτσάκι και τη Γεωργοπούλου. Αυτό είναι το καπηλιό, κύριε, λέει ο φίλος ο Βαζελόφωρο. Ναι, εντάξει, είναι παλιό τραγούδι εκείνο το ρεμπέτικο κτλ. Ωραίο, αλλά αυτό εντάξει, είναι πιο πολύ τη μοδό, πολλά views κλπ. Ο Μπαρτζόκα δεν χρειάζεται να δώσει σε κανέναν απαντήσει. Αλλά αν κάποιο θέλει, η απάντηση είναι το προχθεσινό ευρωπαϊκό, λέει ο Γιάννη.
11: Για τα προηγούμενα δύο, τι ήταν.
10: Όπα καινούριο. Α, Λεβαντόφσκι στην Καλαμάτα. Νόμιζα θα έλεγε κανένα Ολυμπιακό, κανένα τέτοιο. Λοιπόν, Νοτάκης, τι είναι αυτό. Αύριο τελικό conference. Crystal Palace στην πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο τελικό με τη Ράγιο. Σε τελικού τη δεύτερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκού αγώνε. Δυστυχώ για την εξαιρετική Ράγιο θα υποστηρίξουμε την Πάλα. Ποιον υποστηρίζει εσύ, Crystal Palace ή Ράγιο Βαγεκάνο.
11: Άσε μα πρώτα.
10: Κανέναν.
11: Κανέναν.
10: Ό,τι είναι στοιχηματικά.
11: Τι στοιχηματικά, ούτε καν θα το παίξω.
10: Καλημέρα, παιδιά. Πετρά, νομίζω ότι ο Ζότς θα έρθει στον Παναθηναϊκό, αλλά όχι για προπονητή. Σε κάποιο... Γιατί, ρε παιδιά, έχει πει ο Μπράντοβιτς ότι θα ματάει την προπονητική. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα ο άνθρωπος. Εντάξει, εδώ πληροφορίες λένε, παιδιά, ότι είναι κλεισμένος, ότι θα ανακοινωθεί όπου να είναι και δεν ξέρω ότι. Α, τελειώσουν την τελική και μετά. Πάμε καμία βόλτα με το αυτοκίνητο. Έχει φουλάρι. Όχι, δεν πάει με το πουκάμισο. Καλό. Καλό. Γιάννη. Δεν θα υπάρχει θέμα στην άμυνα με Μοντέρο, γιατί η τριάδα θα είναι Walkup, McIntyre, Μοντέρο. Δύο πολύ καλοί δημιουργοί και αμυντικοί και ένας επιθετικός παίχτης. Επίσης, έχω βρει το λόγο του Τσακωμού και λοιπά. Α, για να αλλάξει η μπλούζα, επειδή μία ήταν γούρικη και άλλη δεν ήτανε. Εντάξει. Και λοιπά και λοιπά. Μήπως ξέρετε πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο στο Βοτανικό να ετοιμάσουμε το καινούργιο πάρτι. Αν αυτό είναι το καινούργιο, ξέρεις, ε.
11: Ποιο?
10: Ότι όταν θα διοργανώσει Europa League ο Βοτανικός θα το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί.
11: Ναι.
10: Δεν όταν θα διοργανώσει.
11: Είναι φυσιολογικό.
10: Τελικό Champions League, ξέρω εγώ, το γήπεδο της Τούμπας θα φτιάξει, λέμε τώρα, θα το πάρει και ο Ολυμπιακός. Άρα σου λέει, περιμένετε με τη σειρά.
11: Εντάξει, ρε,
10: Γιάννη, εκπομπή σε παίρνω σε 10.
11: Εντάξει, έχει γίνει μια αρχή, μια σειρά. Κάποιοι είπαν,
10: αυτό λέω, αυτό λέω.
11: Κάποιοι είπαν γιατί οι Ολυμπιακοί δεν πήγαν στην πλατεία Αϊτούνου, σου παρήγυρε.
10: Τέτοια να λες. Τρέχω. Καλημέρα στην παρέα. Νομίζω πως θα πέσουν κορμιά στη σειρά των αγώνων. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να κερδίσει πρωταθλητή Ευρώπης και εμείς να κάνουμε τον back-to-back στο πρωτάθλημα. Συν την κατάληψη του σέντερ με τους οπαδούς μας. Α, του τι σέντερ. Όλα παίζουν ρόλο. Οκ, Μιχάλη. Σωστά. Α, το Καρπάθουλας το έλεγε ο Χάρι Κλίν. Απ' έξω, ακούγεται. Απ' έξω. Πόρτα κλειστή είναι. Τι είναι αυτό. Μα την πέσανε.
11: Όχι, μου λέτε δεν ακούω. Εσείς δεν ακούτε και εγώ τα ακούω απ' έξω. Γίνεται χαμός έξω στο διάδρομο.
10: Το Σουέλ είναι το βουβό κύμα που επιστρέφει από τη Τσεριά προς τη θάλασσα. Παναγιώτης Κατερίνου. Ας μην είχε τόσο ελληνοποιημένους κτλ. Εσύ, Βασίλη, μάλλον βουβονοκύλι είχες. Ακόμα και το βράδυ που, του τελικού που στο μαγαζί που έβλεπα όταν ο Ολυμπιακός έχανε, όλοι φωνάζανε να φύγει ο Μπαρτζόκας. Ναι, ρε παιδιά, είναι γενικό.
11: Σε ποιο μαγαζί πας, για πες μας, σε ποιο μαγαζί πας που φωνάζουν να φύγει ο Μπαρτζόκας.
10: Είναι με μια κούπα το Μάη στον Περέα και μετά τη Τσέκη. Εντάξει, Βαγγέλη, Φάλιρο, έλα. Να λέμε τίποτα που να μπορεί να σηκώνει κουβεντούλα. Αν διετσί έπαιρνε 50-50, εντάξει. Η Βασίλισσα θα έπαιρνε.
11: Αυτό είναι η ευχή του, να ξέρεις.
10: Ναι. Καλημέρα, να μην περάσει σε αυτού που προσπαθούν να μα διχάσουν. Όλοι οι αδέλφια είμαστε Έλληνε ενωμένοι, ποτέ είναι κειμένοι. Τι, ποιο θα μα χωρίσει, εμά. Αυτοί που ξέρουν τι έγινε να μα πούνε και τα νούμερα του Τζόκερ. Βεβαίω! Να μα τα πούνε και τα νούμερα του Τζόκερ, κύριε Κώστα. Παιδιά, πραγματικά η χθεσινή εκπομπή 7-8 ήταν ακραία.
11: Ποια?
10: Χθε τι έκανε κοντό 7-8.
11: Το πρωί.
10: Ναι, έκανε ισχύ.
11: Δεν ξέρω, ρε, φίλε, τι έκανε 7-8, κοιμόμουν. Την προηγούμενη εμεί είχαμε ξενύχτη. Ξέρω εγώ τι έκανα κοντά σε 7-8 το πρωί. Μπορεί να του βγει και μια. Ξέρεις.
10: Μια φούρκα.
11: Μια φούρκα. Κάποια ένταση.
10: Ο Ράγκης γελάει, άρα έχει ακούσει. Ξέρει.
11: Δεν ξέρω.
10: Περίμενε. Α, μνημόσυνο λέει ότι έκανε.
11: Μνημόσυνο.
10: Ναι, ναι.
11: Τι μνημόσυνο.
10: Μα ούτε τρεις μέρες δεν πέρασαν. Πότε πρόβλημα. Τι έκανε. Τα τρία ώρα έκανε. 12.30, 1, 2, 4 παρηγισμοί. Ήρθε εδώ στις 6 και έκανε τα τρία ώρα. Καλημέρα στο Γεράσιμο από Σιγκαπούρη, ορίστε.
11: Σιγκαπούρη.
10: Δέσποινα, θες να το διαβάσω ακριβώς, Δέσποινα, πώς το έχει στείλει. Έλα, αφού τώρα. Λέει, καλά μωρέ Βασίλη, τι λες, το ατμόν δεν ήταν πριν λίγο καιρό. Τι λέτε, εγώ θυμάμαι πως τον είχατε για
11: τον Αταμάν.
10: Φαντάζομαι.
11: Τι λέγαμε για τον Αταμάν, Δέσποινα, μήπως εκείνη την ώρα έκανες κάτι άλλο, κορίτσι μου. Μήπως λέγαμε για τον Αταμάν, αυτό που υπόθηκε είναι ότι ενώ ο Ζωτ. Είναι μέλος της οικογένειας, το νιώθουν οι οπαδοί. Μέλος της οικογένειας, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα που μάλλον δεν ισχύει για τον Αταμάν. Να είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού, να το θεωρεί ο κόσμος. Αυτό υπόθηκε μόνο για τον Αταμάν. Τίποτα άλλο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αν ακούς ράδιο, ακούς ράδιο. Εάν ακούς ράδιο και κάνεις και κάτι άλλο και κάτι τρίτο και τα λοιπά, φυσιολογικά σου ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
10: Δεν λέω για τον Αταμάν τώρα, λέει.
11: Για ποιο λέει, μωρέ, πάλι.
10: Το ατμόν, πώς θα το κάνουμε εμείς. Πώς θα το θεωρήσουμε ότι ήθελε να πει. Λοιπόν, λήξεις. Πέρας, αύριο πάλι. Πάλι αύριο θα ξανασυζητήσουμε. Ναι. Για να προλάβω και μερικά
11: ακόμα από
10: τα Γιάννης.
11: Καλό υπόλοιπο.
10: Επειδή έχουμε μπερδευτεί, να πούμε κάτι τουλάχιστον σε αυτούς που ξέρουν λίγο μπάσκετ. Ο Μίλλερ έρχεται να αναλάβει πρώτος playmaker. Είναι ο άνθρωπος με τις περισσότερες. Ο Μίλλερ Μακιντάιρ. Με τις περισσότερες assists φέτος στην Ευρωλίγκα, ο Μοντέρο έρχεται ως δεύτερος playmaker στην ομάδα, ο οποίος έχει και την assist και το σκοράρισμα και τρίτος θα είναι walk-up. Αν δεν βρει Έλληνα playmaker, πολύ πιθανό να μείνει και ο Τζόζεφ. Επίσης, ο Μίλλερ είναι φοβερός αμυντικός, μαρκάρει από το 1 στο 4 Γιάννη Σαχαγιά. Ναι, παιδιά, τα ξέρω.
11: Ναι, είναι ένα παίκτη.
10: Okay, καλά έκανε. Μα έστειλε μια.
11: Walk-up, δηλαδή θα πάει.
10: Συνολική έτσι,
11: θα είναι τρίτος playmaker.
10: Εντάξει, περάσαν και τα χρόνια τώρα, 33 αν δεν κάνω λάθος. Δεν σας ακούμε στο Βόλο.
11: Τι έχετε πάθει στο Βόλο.
10: Ενημέρωση λίγο το κεντρικό έλεγχο ρεσί, Μάιρα. Στο Βόλο πρέπει να είναι το 107,1 λογικά.
11: Στο πηλίο. Να πάω να το φτιάξω.
10: Στα μεγάλα μάτσα έπαιξε ο Πίτερς και όχι ο Βεζέγκοφ που γενικά κάνει πιο πολλά σε ένα μάτσα. Θέλει τριάρι ο Ολυμπιακός, αλλά το θέμα είναι ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει πρόβλημα. Έπαιζε μόνο ο Σλούκας και ο Παπα-Νικολάου και ελάχιστα ο Τολιό. Όλους τους άλλους τους έχουν εξαφανίσει. Πρέπει να μειωθούν οι ξένοι, ναι, παιδιά. Αυτό για που λέει ο Γιάννης δεν έχει άδικο. Έχουν τόσα πολλά λεφτά πια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
11: Ναι. Δεν βρίσκει χώρο κανένα Έλληνα.
10: Ναι, ναι.
11: Αλήθεια αυτό.
10: Δεν είναι ευχή, λέει. Η πραγματικότητα είναι και τη βλέπω γιατί δεν έχω πάρει διαζύγιο με την αντικειμενικότητα. Λέει
11: μπράβο,
10: ο Δημήτρης.
11: Μπράβο. Συγχαρητήρια, βίω ανθό, πάρ' το εσύ και αντικειμενικότητα.
10: Ωραία, φίλε. Ένα φίλο, ο Κωνσταντίνο, έχει στείλει κατά τη την ένα σπόρο ραδιόφωνο, ο παδικό ραδιόφωνο τροπή και πάλι τροπή Κέρκυρα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Το ίδιο πράγμα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα, κοίτα. 12.30 Κόπι, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα πόσα.
11: Το στέλνει από το Σεπτέμβρη.
10: Φίλε, αδιανόητο, ε.
11: Από την έναρξη.
10: Όχι, από χθε, φίλε, το έχει στείλει. Καλό παιχνίδι, για μπορεί εδώ και
11: πέρα. Στο μεταξύ.
10: Όχι, 12 και 36 και 36 και 40 και 40 και 40 και 40. Καταλαβαίνετε. Όχι σε εμά όμω, σε εμά το λέει σήμερα πρώτη μέρα. Μπράβο. Καλώ το γορίκι. Καλώ τον κύριο Κωνσταντίνο μα. Καλημέρα στου αγαπημένου φίλου Πετράν και Μπιλ. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδο για τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση τη Ευρωλίγκα είναι ότι θα αποφορτήσει από τον Βαρ. Εννοείται. Ότι θα ξεαγχωθεί λίγο, λογικό βέβαια. Θα δούμε ακόμα καλύτερο κουτσάρισμα και θα δούμε ακόμα καλύτερο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το άλλο για τη διετσία το αφήνουμε. Μαυροχασίδη, πες μας τι θα παίξεις Ράγιο Πάλας. Κρίσταλ Πάλας θα παίξω. Κρίσταλ Πάλας και over. Αλλά θα τα πούμε, έχουμε μέρες. Όλοι λένε για τη διετσία. Αφού μιλάνε για τη διετσία, να πιάσουμε και τη φάση που παίρνει στο τέλος ο Καμπάτσο τρεις βολές. Αυτός άνοιξε τα πόδια. Όχι, όχι. Δεν, το άνοιγμα είναι αλλιώς, με την προέκταση είναι αλλιώς. Τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη φάση του Καμπάτσο είναι το μοναδικό πράγμα φίλε, που δεν έπρεπε να δώσει. Φίλε, και τα βήματα του Χεζόνια ήταν
11: το, το άλλο που πήρε την ευκαιρία η Ρεάλ να στείλει το παιχνίδι της στην
10: φορές.
11: Παράταση.
10: Ναι, δύο φορές.
11: Στην παράταση. Αυτό δεν ήταν από επιθετικό φάουλ. Δεν ήταν από επιθετικό φάουλ.
10: Όχι.
11: Όχι. Τι όχι, ρε Πέτρο.
10: Δεν ήταν.
11: Μου βρήκαν τώρα ένα Τόνι Άνταμς, πώς τον λένε, Τόνι Άντωνη, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που έγραψε σε ένα site. Ποιος τον ήξερε αυτόν, πού τον ξέρατε αυτόν.
10: Αυτό να μην τα παιχνίδια μετά από κάθε μάτς.
11: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Πότε, από πότε τον μάθατε.
10: Είναι ρε φίλε, είναι ο Βαρούχας του μπάσκετ.
11: Ποιος Βαρούχας του μπάσκετ, μωρέ. Θέλει να είναι και Βαρούχας του μπάσκετ.
10: Δεν μπορεί να είναι Βαρούχας καταρχάς.
11: <πες. laughs> Τον μάθανε τώρα όλοι και λένε ένα Τόνι Άνταμς, Τόνι Άντωνη, ούτε ξέρουν να τον πούνε, άλλο το λέει έτσι, άλλο το λέει αλλιώς. Πάλι καλά που διαβάζετε ένα όνομα. Μάθατε τώρα όλοι.
10: Όχι, η Άσ και η Μάρκα έκαναν αναφορά, Δημήτρη.
11: Δεν έκαναν. Καν.
10: Έλα τώρα.
11: Δεν έκαναν. Εκεί ήμουν. Να σου πω κάτι. Αφού φίλε, διάβασα εγώ.
10: Το πήρε γιατί το άκουσα.
11: Διάβασα. Διάβασε καθόλου.
10: Έκανε.
11: Διάβασε ή άκουσε.
10: Έκανε.
11: Καθόλου δεν έκανε.
10: Έκανε.
11: Καθόλου δεν έκανε. Μίλησαν για κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις. Αυτή ήταν η αναφορά. Άιντε τώρα ο καθένας λέει ό,τι να είναι και ό,τι φαντάζεται. Σου λέει δεν θα έκαναν. Δεν θα έκανε η Μάρκα. Δεν έκανε. Μίλησε για αμφισβητούμενες φάσεις. Όποιος ξέρει κάτι άλλο.
10: Ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος, το έστειλε και πριν. Ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι τα παιδιά που κάναν την περιγραφή, ο Ντεντόπουλος νομίζω ότι είπε αυτό, ότι σηκώνει ο Ολυμπιακός στο κύπελο στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου στο κατακόκκινο της Σέντερ. Δεν είπε στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου. Ευτυχώς αυτό έγινε και σποτ και το ακούσαμε και εμείς. Είπε στις κατακόκκινες εξέδρες του της Σέντερ. Αυτό το είπε προφανώς, ναι.
11: Αυτό δεν είναι κακό να το πει. Εντάξει, μεγάλο αντιπάλου τώρα.
10: Σας γλεντάει ο Κοντός δείχνοντας τα 7 ευρωπαϊκά. Wow. 42, 8 κτλ. Γιατί να κάτσει το παιδί, ο Πίτερς να παίζει δεύτερος. Πόσα χρόνια έχει ακόμα μπάσκετ να παίξει. Εντάξει, παιδιά, είναι στη σκιά του Σάσα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό το αποδέχτηκε ο άνθρωπος και από ό,τι φαίνεται φέτος, κουράστηκε.
11: Φέτος, φίλε, τι λάθος έγινε με το MVP. Και στην αρχή πήγανε, είπανε κάτι.
10: Άλλο MVP του αγώνα του τελικού και άλλο MVP του Final Four συνολικά.
11: Πήρε κάποιο βραβείο για MVP του Final Four. Όχι, του Final Four. Ο Πίτερς πήρε κάτι.
10: Του Final Four, όχι. Όχι. Ο Πίτερς πήρε του.
11: Εγώ
10: του
11: νομίζω
10: τελικού.
11: Ότι έγινε μπέρδεμα στην
10: όχι,
11: αρχή.
10: Όχι, ρε. Ο Πίτερς πήρε το Ολυμπιακός Ρεάλ.
11: Στην τηλεοπτική μετάδοση.
10: Μπορεί να έκανε λάθος. Είναι κοίτα τώρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. MVP του τελικού.
11: Ναι. Το είδαμε.
10: Και ο Φουρνιέ είναι MVP του Final Four. Και των δύο αγώνων δηλαδή μαζί. Ηρεμία, Μιχάλη, αν ο Μπαρτζόκας μπορεί να σταθεί η ομάδα του NBA. Θα ταιριάζει, λέει, γιατί θα πέφτει τον Πινελίκη σύννεφο. Ένα είναι σίγουρο, λέει. Στη ζωή. Η πέτσα της Γουρουνοπούλας, αν ψηθεί καλά, θα κάνει κράτς. Τα υπόλοιπα είναι σχετικά, λέει ο φίλος εδώ, για να κάνει. Ο Τόνι Γουόρνικ είπε ότι η διετσία ευνοεί στον Ολυμπιακό. Ο Τόντου Γουόρνικ, πώς το λένε, ναι.
11: Ποιος τον λένε. Πάλι για τον ίδιο λένε. Βρήκαν έναν εκεί. Τον έχουν κάνει άγαλμα.
10: Α, το είπε, λέει, στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά μου, το θέλει και ο Νίκος και ο Γιώργος εδώ και ο Νίκος, ο άλλος ο τεχνικός, ότι.
11: Τελειώσαμε, Πέτρο, είναι και 59.
10: Όχι ακόμα, περίμενε.
11: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
10: Να κάνω all unread. Γιατί κανένας δεν το κάνει, φίλε, εδώ πέρα και μπερδευόμαστε με πόσα είναι. Mark all as red, γιατί τα άλλα είναι προηγούμενες εκπομπές. Ένα σημείο με ματιά λίγο στο Insta, αν έχει έρθει το τελευταίο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο την καταγγελία της κυβέρνησης. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού σχήματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αρειοπάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δημιουργηθήκαμε για να μετωσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου, σημείωσε. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει δημοσκόπηση της ίντερβιου για την Πολιτικ. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%. Το Πασόκ υποχωρεί από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, η Φωνή της Λογικής φτάνει στο 3,9% και η Πλέψη Ελευθερίας στο 3,2%. Η Ανατολή και τα Στενά του Ορμούς. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, με φόντο τις συνομιλίες της Τεχεράνης και Ουάσιγκτον προς αναζήτηση πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογράμμισε δε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Άλλες 17 συλλήψεις από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες, Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΜΠΚΠ. Σε δύο αδέλφια, λογιστές, με γραφείο από στο Ρέθυμνο, αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΜΠΚΠ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του μετρό, σημείωσε και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κ. Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έρθρεος καιρός, με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί αγροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη, ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σου μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη. Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως οι σύλληψεις είναι στη Θεσσαλονίκη 14 στον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους που δεν ήταν αγρότες, και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Βλέπονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΣΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους? Έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους. Και έτσι οι επιδοτήσεις πηγαίναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι. Και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο, όμως, εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες. Που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138, η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραπεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Τώρα, ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσό. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων που εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους. Και τα 71 άτομα που είχαν τον ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο. Καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά, έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι και τα Ύψαλα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαόδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το Τελωνείο των Κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι πολύ,
2: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονά χώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα δύο κρυογερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπως ξέρετε, περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο από ό,τι φαίνεται από τη γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειοελλαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των Σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
5: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Εύρο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να εντάξει από στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε, τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε, το υπόλοιπο περίπου 1,200, γιατί 3,200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών, λοιπόν, βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει για την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε 4 βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
6: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια, καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises, προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες, είναι υπερπολιτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα, είναι ανοιχτά βέβαια, δίνοντας του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε
6: να πάρα πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το είπες νωρίτερα. Το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, τη Φλόρινα, το Αμίντιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισα σας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει 4 προβλήματα στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί η σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Λαρισαίων Αγροτών, ο κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως, αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της Επικράτειας. Mm-hmm. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξη για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή όλων των καθεστώτων. Μια και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομωθούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως, για τους ελέγχους.

0: Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων. Τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Φιλιοτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε γρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγοί της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, mm-hmm. κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση, κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι mm-hmm. από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία

0: Αθανασόπουλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Από την Πάτρα πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του. Συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν τα κατάφερε, ήταν ένας ο δράστης, ζήτησε χρήματα, το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξή του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει, ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές το ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν. Γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τρινή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έφασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε δεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την Ερτ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο. Είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδημοτική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε μεσαγιονάρα, τώρα στα βράχια μεσαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί. Το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie
0: Και η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη πρόκταση του αγωγού της Δέσφα που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά δηλαδή έξω από το χώρο και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούτσα, η διευθύνουσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΕΣΠΗΝΑ Παλιούρουτα, αλλά και τον επίσης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο, καταρχάς η Φλόρινα, προς την περιοχή του Αμιντέου θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα υπάρχει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Δλαμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα στέκεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν για την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι για τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και εκεί από αυτόν τον αγώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων.
0: Μαρία, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Ουβρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίων του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαδρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως, η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραιατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180 έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΘ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στην ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυμνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη είναι εικόνα για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας Η παραχώρηση δύο κάπνα αποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπναποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άσκηση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά. Και για το σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου, επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά ΚΤΕΛ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον και η Χίος βιώνει μια πρωτοφωνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική πάυση λειτουργίας του περαστικού ΚΤΕΛ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά ΚΤΕΛ, αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε δίκαιο ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά ΚΤΕΛ για να μπορούν να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ, την τοπική, τα τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες. Και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κρυθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμέας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο, η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που αποσχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλιο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΒ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Και καλό μεσημέρι. Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Οικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αδραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
6: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: για δύο. Τυφλή την Μαξέ.
1: Η ώρα είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί δύο μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το τρίτο τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεή σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ανάμεσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
4: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
5: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέβρεση λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγο για κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
4: Βλέπουμε τώρα, λοιπόν, μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
5: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μία αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα. Όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι βεβαίως το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μια τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβει τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και υπουργός εξωτερικών Αραχτσής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά του, θα λέγαμε, με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
4: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
5: Ναι, βλέπουμε ότι στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε είναι, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χοντρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στου ακροάτε μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
4: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
6: ναι, ναι, ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβδη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ. Την αμόλυβδη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβδη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το ντίζελ, επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, σε 1,30 κοντά, και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,81-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
4: Βέβαια,
6: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
4: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Ακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
7: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
4: Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε. Okay.
7: Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου τη συνολική τροφοδοσία του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, η απόφαση των Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις που μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με φόντο τα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
8: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότια. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Όρη, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτή τις εξελίξεις στον πόλεμο και στα στενά του Ορμούς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν τον πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη, η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε μάλιστα νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιουνιό με 15 λεπτά, κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του ντίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η ΕΦΑΠΑΞ, θα έρθει η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμυγώς πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και χρειάζεται βεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτελεσματικά
4: των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
9: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το κυρίαρχο Μητσοτάκη στη σημασία τη σταθερότητα και τη σιγουριά εν μέσω αβεβαιότητα. Έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα, έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κυρία Καραστενού, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
4: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησίο.
9: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει τη σημασία του. Και όπως τα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη επεξία, το έχω στη κοιμακή, τέλος πάντων, αναφέρει ήδη από τους Δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως εφταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του, που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξέρα.
4: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο Νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτό σε κάποιο
9: όνομα.
4: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, Νότι, νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
8: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα,
10: Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
4: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
10: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
4: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότια Νανιάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
11: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κ. Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριωστό της κυρίας Βαλτιώτης και της κυρίας Δεδρινού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαγκιότ Γιούνκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος στον κ. Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, ώστε να προσπαθεί και ο Τσίπρας, επενδύοντας στην αφαιρεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανέξ. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτοκριακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί πέρα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
4: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, απόψε στις 8 στο Θησίο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας λύσει χθες, έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι, έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότης Ανανιάδης ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
12: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλη το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη Διοικούσα Επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή, δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά
13: τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό, θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως στοιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τσίπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική, δηλαδή ψηφιακά κυρίως, και επισκέψει σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο,

0: Μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
1: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
0: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
1: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
0: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση. Ναι.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Γιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
2: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει. Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
3: Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
2: Την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
3: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ.
2: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
1: Ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Γιακαντάρης εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
4: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα 2015.
3: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
4: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
3: για τις τράπεζες, περήφανη
4: και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει.
1: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
5: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
1: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Οικουμουνδούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμο Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
6: Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
7: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα.

0: Πάμε στο. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια από τον Άλεξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική Βαβέλ ένταξε και το Πασόκ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λαοτρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
1: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς. Επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο Πασόκ για θεσμικότητα και κέντρο.
0: Τώρα έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλή Λαοτρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του εκδήλωση του Άλεξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο θησίο? Τι λένε στη Χαρλή Λαοτρικούπη?
1: Στελέχη της Χαρλή Λαοτρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές, τονίζουν από τη Χαρλή Λαοτρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις, αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών, ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος, διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του Πασόκ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικνιούς, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
2: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα, δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τώρα, η φόλη στη σύλλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην τηλεόραση του Ερικνιούς και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε, δηλαδή για το κόμμα της, ότι διεκδικεί η Πλαίσια Ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Μην προτρέχετε τώρα το.
4: Για το αν θα περάσει.
5: Έχω ακούσει δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
3: Καλά, εντάξει.
5: Εκτίμηση, εντάξει.
3: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
0: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
6: Λίγο μετά τις 10.30 Μαρία Καριστιανό έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας αφήσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον 4ο όροφο στην εισαγγελία του Ανατά του Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέτοια στη ζωή μας.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
7: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
0: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων για δίθεν νέα κόμματα, έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
8: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
0: Πειρά κατά του Αλεξίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
4: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
0: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλεξίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλεξίπρα, εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο. Δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Ανάμεσα τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς, παρά μόνο ένας επιβάτης ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο, που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας ο οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
0: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
10: Ο συνόδος, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
0: Κρίμα,
10: αλλά και η
0: πραγματικά.
10: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να εξακριβώσει το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
0: Περιμένουμε βέβαια πάνω απ' όλα, αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
11: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
5: Εννοείται.
11: Υπουργείου, ναι, και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5: Προφανώς.
11: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης. Είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα οι τρεις κόμβοι, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
0: Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
11: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό. Και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
12: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση,
11: υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σειρά εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει, και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές συλλήψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπρασαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
14: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
15: Δεν κάνουν τα πάρκια, κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
16: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
17: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
17: Ναι, ακριβώς. Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη επ' αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συνελήφθησαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ύφιστες στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να αναχωρήσουν θέσεις και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι, έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αναφέρεση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις, προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην υπογραφία θα κληθούν και αυτοί εμεθέ το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
0: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
17: Θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάθουν δηλαδή.
0: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλικής.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως στη Γαλλία, που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
19: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή ημέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία. Σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστης σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
0: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βιοπεριστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
20: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20 όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς 18 και 17 ετών. Οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλλιθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
0: Λοιπόν, και από την Καλλιθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γείτονες που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
21: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
22: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσανο φορά του ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Σταθεροποίησανε προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδωση και ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
23: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10:30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφρητη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
0: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
24: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεζή, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη απασχόληση και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες. Και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο, την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 2025, μέχρι την Παρασκευή. Και ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 2025 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
0: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου, έτσι που έδωσε η κυρία Κεραμέως, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
1: Και τα βαριακή ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΠ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαριακή ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, Άγκα έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα πρώιμη τελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
3: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση ή στη μέρα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Ακούτε Zeppelin 106,7. If you could live in a sense.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ως επελή.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίδης.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Airtecho.gr και το Airtecho App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελ.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.